0: Λούλου.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
2: Αλήθεια, λέει.
1: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
2: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
1: Να καθαρίζεις το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
2: ποιος
1: τρώτε.
2: Είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously.
2: Στα κουνάδια.
3: Μου βουλήνεις. Είναι ειβεντάκιας, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στην δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, να το πω έτσι. Ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε μάκα, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
4: Συγγνώμη που θα σου το πω. Ναι, με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
3: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτου, γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
4: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μας πει και ο Μπουλίνης γιατί μίες δουλειές να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου.
3: Γλύψτα, καλή. Ποιος σταμάτησε. Να, πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
2: Ποιο τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
3: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μας.
4: Μπορείς λίγο όσο γλύψεις να με κοιτάς. Πού να το γλύψεις, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχεις, θα πνιγείς, ρε φίλε.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
4: Όχι, καλέ.
3: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμείς.
4: Πότε τα ακούγες εσύ,
3: παιδιά. Σπόνε τα ακούγα
4: το 19 βγήκε, ρε.
3: Όχι αυτό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Σελινόσουπα, μας γράφει εδώ η Λία.
1: Σελινόσουπα.
0: Σούπα από σέλινο.
1: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
0: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσα θα σου πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ πάρα
4: είπε
2: πολύ
4: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
2: Όχι.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: η ώρα. Είναι λίγο πριν τις 7.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
18: Critical message.
4: is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Μπουμπουλίνης, Μπουμπουλίνης, Μπουμπουλίνη ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Δημήτρης Μπουλίνης είναι δίπλα μου με ένα βλέμμα τύπου τα ξέρα, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Μια αποθέωση την οποία γνωρίζει ο Δημήτρης Μπουλίνης. Ξεκινάμε πρώτα με τον Μπουλίνη και όχι με τον Ολυμπιακό. Φανταστείτε, δηλαδή η επιτυχία, η επιτυχία σου, Δημήτρη, που αλλού Μπουμπουλίνη να μην έχω μια αδερφή να σου τη δώσω. Μηνύματα λατρείας παντού. Θα μου πείτε τώρα κάποιοι που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σα, τι είναι αυτά που λέμε. Δημήτρη Μπουλίνη, φίλε φίλοι, εγώ το ήξερα, είμαι συνεργάτη του χρόνια για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά προέβλεψε μέσω ζωδίων την πορεία του Ολυμπιακού. Βασικά όλο το Final Four. Ποια πορεία του
1: Παναθηναϊκού? Όλο το Final Four.
2: Καλά, και με τις λεπτομέρειες ότι θα κρυθεί στον πόντο και καλά και τέτοια.
0: Ναι, ανατροπή. Ανατροπή. Παιδιά, εσείς να κορυδεύετε στα μηνύματα τώρα που όλοι αυτοί που αποθεώνουν, Μίτσο, κάποτε κορυδεύανε, αλλά έτσι είναι επιτυχία.
1: Και κάποτε κορυδεύανε και τα άστρα, έτσι.
0: Καλά, δεν είναι αυτό. Και να πούμε ότι δεν έπαιξε και εσύ safe, δηλαδή δεν είπε. Ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Δηλαδή,
1: ούτε καν κάτι.
0: Δεν ήταν φαβορή Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, και είχαμε πρόβλημα. Σου είπα και ήταν και δύο ομάδες εχθές.
0: Ακριβώς και με δύο. Αυτό. Κάποιοι φίλοι στέλνουν λευτέρη στον πάτο σου. Όπως και να έχει, συγχαρητήρια.
1: Έφαγα και μπινελικιά.
0: Γιατί?
1: Έφαγα λίγα κολογρουσούζι, γκαντέμι, μέσα στο σπίτι μας.
0: Παιδί μου, εγώ μου στείλανε μηνύματα πριν το μάτς, μην τυχόν, όχι μην τυχόν, όχι προκλητικά. Σε παρακαλούμε πολύ, μην πατήσεις στο σεφ. Παναθηναϊκοί μου στείλανε, σε παρακαλώ, σου βάζω εγώ τα λεφτά να πάω στο σεφ.
1: Στο ΆΚΑ, παιδί
0: μου. Στο ΆΚΑ και λέω στο σεφ. Όπως και να έχει, παιδιά, Ολυμπιακός, Ολυμπιακάρα, το σήκωσε το ευρωπαϊκό. Φαντάζομαι έχει να κάνει πολύ, όχι η αγωνιστική εικόνα, αλλά ότι τα άστρα παίξανε ρόλο και πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό του.
1: Ναι,
0: τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακός. Και παιδιά, καλά νέα είναι αυτά τώρα. Να σου πω, καλό είναι αυτό το πράγμα και ό,τι ομάδα και να είσαι. Ανεβήκαμε επίπεδο, έχουμε από τα καλύτερα μπάσκετ και είναι. Σκέψου τώρα, από ό,τι παθαίνω, ανεβαίνει και ο Πάουξ ο μπάσκετ και ανέβει και ο Άρης, παίρνει έναν. Τον έχει πάρει ένα ο Τσιάο που πήγε και τον έχει πάρει.
1: Ναι,
0: θέλω να σου πω ότι, νομίζω ότι. Νομίζω ότι το μπάσκετ πάλι αναβιώνει τις παλιές καλές εποχές. Τώρα λέει και στον ΠΑΟΚ θα παίξουν πολλά χρήματα. Θα έχουμε τώρα, θα γίνουμε εδώ πέρα. Πώς είναι στην Ισπανία το πρωτάθλημα, στην Αγγλία το ποδοσφαιρικό. Καλό είναι. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο και πώς το λένε και στον κόσμο χθες εκεί πέρα. Γιατί έγινε χαμός, ακούγαμε τις φωτοβολίδες παντού. Βέβαια, εντάξει,
1: παντού,
0: με έχει συνεπάρει τώρα, Δημήτρη, ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αδικό λίγο τον Ολυμπιακό, γιατί με έχει συνεπάρει η χτεσινή σου επιτυχία. Γιατί. Δεν ξέρω εσύ.
1: Και εγώ δεν το περίμενα.
0: Το προσπερνάνε πολύ έτσι. Το προσπερνάνε πολύ έτσι
1: αυτό. Και δεν το αρμόζει, έχεις δίκιο.
0: Τι είναι, βέβαια, παιδιά, ο Δημήτρης εδώ θα είναι. Έχουμε και άλλα αθλητικά event.
1: Έχουμε Μουντιάλ.
0: Έχει Μουντιάλ. Μούρι, τρέλα.
2: Α, θα κάνεις και
0: θα σου ανοίξω μια σελίδα, Μίτσο. Γιατί να το κάνουμε τσάμπα αυτό. Αυτή η γνώση πρέπει να προσφέρει τσάμπα. Πρέπει να ανοίξω μια σελίδα.
1: Εσύ ό,τι θες, εσύ θα με αναλάβεις.
0: Θα σε αναλάβω.
1: Μη μου δίνεις το 10% μόνο και κρατάς το 90%.
0: Ποτέ αυτά. 20% εγώ και τέτοιο. Λοιπόν, θα γίνει το Άστρα και Μπού που θα το δούμε. Λοιπόν. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Δεν ξέρω ότι αν έχουμε κάποια παράπλευρη, κάποιο νέο πάνω στον αγώνα, κάτι άλλο πρέπει να πω. Γιατί δεν είναι. Εγώ είχα πει 7 ώρα για ύπνο.
1: Υπήρξαν κάποιες εντάσεις, όλα καλά.
0: Ναι. Εντάξει, με οπαδούς ή.
1: Όχι.
2: Όχι, στις επίσημες.
1: Με προέδρους.
0: Ναι. Τι έγινε,
2: εγώ δεν το κατάλαβα αυτό τι έγινε. Δεν έγραψε κανείς τι έγινε.
0: Δεν το είδα.
1: Κανείς δεν ξέρει.
2: Έπεσε, λέει, ένα χαστούκι.
0: Α,
2: και μετά.
0: Ποιο αυτό που μου
2: στείλει.
1: Όχι, δεν στο έχω στείλει το.
0: Τι έγινε, δηλαδή τόσο κακό είναι, τι έγινε, λέγε.
1: Δεν είναι κακό.
3: Δεν φοβάσαι να μιλήσει.
1: Δεν φοβάσαι να φοβηθεί.
2: Όλοι το έχουν γράψει.
1: Θυμάμαι το δεύτερο όνομα, ρε, για να το πω σωστά. Περίμενε.
2: Ο Δημήτρης.
0: Έπαιξε μπουνιές ο πρόεδρος. Α, ο Μαρινάκης με ποιον.
1: Με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Ποιο είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης?
1: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης νομίζω.
0: Αυτό που έλεγε, σε νιώσα μέσα μου παντού.
2: Αυτό.
1: Όχι, προφανώς. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης
2: ήταν γραμματέας.
1: Ήταν γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Και αν δεν κάνω λάθος. Και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ανυψιός.
0: Ο Κάτσερη, αυτό είναι σοβαρό τώρα. Αυτό είναι σοβαρό. Κωνσταντίνος Δημητριάδης λέγονταν αυτό ο τραγουδιστής.
1: Πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου.
2: Ναι. Καθόταν με τη σύζυγό του εκεί πέρα με την παρέα του και πέρασε, λέει, ο
0: Πρέντατορ. Ο Πρέντατορ λένε. Τι εννοείται ο Πρέντατορ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι. Όπως και να έχει, ποιος κέρδισε.
1: Τι είναι, ποιος κέρδισε. Δεν ξέρω, εγώ πάντως τον πρόεδρο τον είδα.
2: Του σκισμένη
1: την μπλούζα έξω.
0: Α, έπεσε καιρό.
1: Έπεσε.
0: Ελπίζω όλα καλά. Ο Πρέντατορ είναι φαν. Τι είναι, ήταν μπλεγμένο στο Πρέντατορ αυτό. Δεν ξέρω, θέλω να πω για το. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, παιδιά, εμεί είμαστε υπέρ οι διαφωνίε να λύνονται με ξύλο έτσι όπω πρέπει. Γραμματέα τη ΕΥΠ, το κεφάλι λέει. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα αυτά
0: που. Τέλο πάντων, παιδιά, εγώ είμαι υπέρ, ξέρετε, εγώ κυρίω είμαι υπέρ τη βία όσον αφορά για το φιλοθέαμο κοινό. Δηλαδή, είναι ωραίο ότι ο κόσμο πήγε, είδε και θέαμα και μπάσκετ και ξύλο. Δηλαδή, τι άλλο θες. Τι άλλο θέλουν και οι Ολυμπιακοί, δεν μπορούν να θέλουν κάτι άλλο.
2: Αυτό χαστούκησε τον πρόεδρο. Εγώ νόμιζα ο πρόεδρο χαστούκησε αυτόν.
0: Ρέι, πάλι λέει του Σκάι, μη το παίρνει αν ήξερε. Τι να πω. Εγώ πω η χαρτία στο Ολυμπιακό λέω τώρα.
2: Φάνη, όντω δεν πήρε χαμπάρι τίποτα από όλα αυτά.
0: Είχα πέσει χτε από άσκαλα μα.
2: Τι έγινε, πε μα.
0: Να πούνε οι φίλοι εδώ πέρα, οι ακροατέ, χτε το απόγευμα ποιο κυνήγε που με είδανε πάρα πολλοί κόσμο. Στο Σταύρο Νιάρχο είχα πάει με λαμπράκι σύμφωνα και έκανε και ζέστη.
2: Αλήθεια.
0: Τίποτα. Σήκωσε ένα Σταύρο Νιάρχο στο πόδι μου. Α, τώρα
1: σου. Και εσύ το πήγατε στο Νιάρχο, αφού τον πλήρω.
0: Πάμε, τον πάω κάπου να έχει αλάτα. Να μην
2: σκοτώ. Είχε, πώ το λένε, είχε διάφορε αθλοπαιδίε στο Σταύρο.
0: Τι αθλοπαιδίε
2: χθε, νομίζω. Γιατί είδα φωτογραφίε ότι περνάγαν ωραία τα παιδιά.
0: Περνάγαν ωραία. Εμεί
2: δεν περνάγαμε.
0: Είχα αθλοπαιδίε εγώ με τον λάπτο, τον κυνήγα πάνω κάτω. Τέλο πάντων, να ξέρει, έκανα και την πλακέρα. Του πήρα μαζί και ποδήλατα και πατίνια.
2: Καλά έκανε αυτή.
0: Και καλά έκανα και τα κουβάλαγα. Άστο, παιδιά, άστο. Τα φιλιά μου σε κάποια παιδιά με είδαν χθες και πέρα μιλήσαμε, με είδαν
2: υδρωμένο.
0: Τι να πω αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, παιδιά, να κλείσουμε το θέμα του Ολυμπιακού και μπράβο και πάλι συγχαρητήρια. Ωραία είναι αυτά. Μακάρι να έχουμε μόνο τέτοια. Λοιπόν, από την άλλη, πάμε στα άσχημα. Σήμερα το πρωί το είδα εγώ, αυτό που πήρα χαμπάρι. Είναι παιδιά, πέθανε εγώ ο Μαστροκώστα. Εγώ, Μαρία, δεν είχα γνωρίσει εγώ τη Μαστροκώστα. Ξέρω όμως ότι ταλαιπωριόταν χρόνια η γυναίκα με καρκίνο.
2: Όντως, ναι, ταλαιπωριόταν. Είχε ξαναμπεί στο νοσοκομείο, ήταν πάλι κρίσιμη η κατάστασή της. Είχε καταφέρει, είχε βγει, αλλά.
0: Πολλά χρόνια όμως το πάλευε η γυναίκα αυτή.
2: Γι' αυτό τη λένε μαχήτρια.
0: Συλληπιτρία στην οικογένεια. Πραγματικά πολύ. Ένα συμπαθέστατο πρόσωπο. Εμείς την είχαμε γνωρίσει, ξέρεις, πιο late 2000. Μετά νομίζω η γυναίκα, επειδή έπαθε αυτό το πρόβλημα, το έχει πολλά χρόνια. Να έχει ψιλοπαρατήσει κιόλα τα τηλεοπτικά αυτά. Νομίζω γι' αυτό δεν έκανε η Μαρία. Εντάξει, καλύτερα.
2: Γενικά, κοίταξε, το έχει αφήσει. Πριν από αυτό, είχε αποτραβηχτεί, είχε αφοσιωθεί περισσότερο στην οικογένειά τη, έκανε άλλα πράγματα. Μετά ήρθε και αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Α, μετά ήρθε αυτό. Τέλος πάντων, τι να πούμε, για τώρα άσχημα πράγμα. Νέα γυναίκα τώρα 55 χρονών, 54. Μιλάμε για θλίψη απαραίτητη. Τι να πω, συλληπιτήρια, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο τώρα σε αυτά τα πράγματα. Θα προχωρήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα γύρισα από Κωνσταντινούπολη. Βλέπω σήμερα Μίτσο. Πιάσανε κάποιους Έλληνες, λέει.
1: Πιάσανε Έλληνες.
0: Τι θέλουν τώρα.
1: Για σημαία στην Αγία Σοφιά.
0: Το κάνουμε συνέχεια αυτό. Δεν είναι συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω. Για σημαία στην Αγία Σοφιά δεν καταλαβαίνω. Να πάω να πιάσω εγώ κάποιον που θα σηκώσει η τουρκική σημαία έξω από ένα τζαμί.
1: Δεν είδε τι έγινε, παιδί μου, μέσα στο ΑΚΑ που ένα είχε βάλει μια σημαία για το 1821.
0: Όχι,
1: στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Και επειδή έκανε κάποιες δηλώσεις ένας Τούρκος μπασκετμπολίστας, τρέξανε και του πήραν τη σημαία.
0: Τούρκο, κάτσε. Τι,
1: χθες έγινε.
0: Τι έγινε, παιδιά.
1: Τρέξαν και μας πήραν τη σημαία την Ελλάδα για το 1821, κάτι επειδή έκανε συνέντευξη ο Τούρκος και μετά την δώσανε πάλι πίσω.
0: Δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη,
1: είχα πάει εγώ με μια σημαία για το 1821.
0: Ναι.
1: Έδινε συνέντευξη μπροστά μου ένας Τούρκος.
3: Ναι.
0: Ο Σεγκούν. Καλά, ναι.
1: Τρέχουνε, μας παίρνουν τη σημαία εμάς για να μην φανεί στο πλάνο.
0: Νίκη θάνατος έγραφε η σημαία.
1: Νίκη θάνατος. Και μετά μας την ξαναδώσανε.
0: Ποιος μας την πήρε,
1: εμείς την πήραμε, ρε παιδί μου. Υπεύθυνη του ΑΚΑ.
0: Εμείς την πήραμε.
1: Υπεύθυνη του ΑΚΑ, επειδή έκανε δηλώσεις ο Σεγκούν εκείνη τη στιγμή μπροστά και φαινόταν πίσω η σημαία. Πήραν τη σημαία από τον άνθρωπο.
0: Τι λέρε.
1: Από τα χέρια του.
2: Θέλαν και καλά για να είναι διακριτική.
0: Α, τη σημαία τη μάνη λέει. Παιδιά, ζητάω συγγνώμη από τους Έλληνες. Ζητάω συγγνώμη από τους Έλληνες. Για ποιο λόγο? Γιατί συγχωρέστε με, λόγω των παιδιών, επειδή τα Σαββατοκύριακα τρέχουμε. Δεν έχω ενημερωθεί. Πω από το λαμπράκι τι μου κάνει. Αυτά εγώ έπαιρνα μου να.
1: Μα μου φαίνεται περίεργο.
0: Δεν
1: έστειλε και εγώ στο TikTok.
2: Να σου πω κάτι, καλά κάνατε. Γιατί θα ερχόταν εδώ μέσα, πήρε και μανία.
0: Ναι, τώρα. Αυτό είναι σοβαρό τώρα πολύ.
1: Ναι, σου λέω.
0: Άρα την πήρε Έλληνα.
1: Έλληνα.
0: Πω. Αυτά τώρα είναι. Παραπλεοφόρος λέει, Τούρκος ήταν, δημοσιογράφος ήταν. Παιδιά, δεν ξέρω τι. Άνθρωπος EuroLeague ήταν, δεν ήταν Securitas, λέει.
1: Όχι, άνθρωπος EuroLeague.
0: Α, δεν ξέρω τι.
2: Ουσιαστικά πήρε τη σημαία, δηλαδή, επειδή ήταν Τούρκος. Όλο
0: ο Σεγκούν, ποια ομάδα είναι.
1: Ο
0: Σεγκούν και εσένα. Τι. Σεγκούν, πόσο φάνηκε το μανίκι από τον Ολυμπιακό? Α, δεν ήταν σε κάποια ομάδα.
1: Ποιο Ολυμπιακό, παιδί μου?
2: Τι λες, παιδάκι?
0: Πού έγινε αυτό?
1: Ο Σεγκούν απλώς
0: ήταν. Το τελικό δεν ήταν ο Σεγκούν.
1: Ναι.
0: Το νερό φύξε καλά από τον Ολυμπιακό. Τι δεν καταλαβαίνω, τι θέλει τώρα.
1: Το νερό φύξε, απλώς δεν έπαιξε αυτός.
0: Α, δεν έπαιξε αυτός.
1: Όχι.
0: Τι δουλειά, γιατί κολοτρεύεται εκεί πέρα ο Σεγκούν.
1: Πήγε να δει.
0: Τι πήγε, γιατί δεν πήγε να δει, δεν καταλαβαίνω. Πήγε να δει με κάποιον ήταν εκεί πέρα.
1: Πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα, Final Four είναι.
0: Με, ποιον ήταν, με ποια ομάδα ήταν αυτό.
1: Τι Φενέρμπαξε φαντάζομαι θα στήριζε.
0: Πώς σου φάνηκε Σεγκούν. Σεγκούν! Πώς σου φάνηκε αυτό. Λοιπόν. Το ρούφιξε. Το ρούφιξε, μάλιστα. Στον ημιτελικό. Δεν, παιδιά, δεν τα είδα. Και είπε, λέει, we will also welcome them to Istanbul. Καλά, εντάξει, έλα. Έλα, φυλάκια. Τέλος πάντων, δεν τον χάλασε. Πήρε τον παπά του και έφυγε ο Σεγκούν. Αυτά θα γίνουν. Θα γίνουν. Houston Rockets. Του μπήκε ο Ρόκετ στον κομπάτο.
2: Λοιπόν,
1: καλά, είναι δυνατόν.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν και καταρχήν από ό,τι καταλαβαίνω δεν φταίει. Άλλο πήγε. Δεν είπα αυτό παρά τη σημαία.
1: Όχι, δεν είπα αυτό παρά τη σημαία.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά δεν σου χάλασε. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Α, είναι αυτό που. Παιδιά, μισό λεπτό τώρα τα λένε τα παιδιά. Είναι αυτό που το καλοκαίρι είπε στο Γιάννη ότι.
1: Με το κούμπορε, ναι, α
0: πούμε. Όταν μα κέρδισαν ότι ανέβασε για τη Σμύρνη ότι μα ρίξε στη θάλασσα.
1: Αυτό.
0: Αυτό και έφυγε και μεταξύ από ό,τι έμαθα. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Έχω δημόσιο βήμα. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Κρατάω τον εαυτό μου εκεί που πρέπει, φίλες και φίλοι.
2: Ανωτερότητα.
0: Λοιπόν, βέβαια έχω κάνει και εγώ τα δικές μου ενέργειες τώρα που είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, μην αγαπημένοι, Ισταμπούλ, μην αγχώνεσαι. Ελληνικά είναι και αυτό, στην πόλη, μην αγχώνεσαι. Δηλαδή και αυτό
1: Φυστό, ναι.
0: Που περίμενα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται να βάλουμε το μίσο στις καρδιές μας, φίλες και φίλοι. Δεν χρειάζεται να βάλουμε το μίσο στις καρδιές μας, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς το μίσο δεν το έχουμε στις καρδιές μας. Κάποιοι έχουν κρέα στον πάτο τους όμως. Να πω για τους φιλάθλους της Φενέρμπαξε, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάβια. Φυσικά συνεχίζουμε με τα τρομερά και φοβερά γενέθλια της Πόταγουλ, 10 χρόνια λειτουργίας, πάρα πολλές τρέλες, και επειδή ξέρουν εκεί πέρα οι άνθρωποι της Πόταγουλ ότι πάντα θέλεις κάτι καλύτερο, και On Budget έχουν ετοιμάσει και μια νέα προσφορά όπου σου δίνουν πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανέβει το κόστος. Με κάθε συμβόλαιο leasing Πόταγουλ Go παίρνεις 10 ημέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις επιλέξει χωρίς καμία επιπλέον επιβράβευση δόση σου. Θα μπείτε τώρα στο Πόταγουλ.gr, θα επισκεφτείτε την έκθεση της Πόταγουλ στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, και θα μισθώσετε το μεταχειρισμένο που θέλετε, παίρνοντας 10 μέρες δώρο πολυτέλειας.
1: Θέλω λίγο την προσοχή των κοριτσιών τώρα, γιατί έχω μία ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης κορίτσια, Εύα Μπέλ, από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Ιντερμετ, που έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιωθρώνουν ρητίδες, λεπτομέρειες. Είναι ολοκληρωμένη skin care σειρά. Δηλαδή, ξεκινάτε με τον ωρό εντατικής ανάπλασης Εύα Μπέλ Regenerating Serum. Αναπλάθει, γεμίζει, λιένει ρητίδες και όλα αυτά. Συνεχίζετε με την Εύα Μπέλ κρέμα ημέρας, με αντιλιακό δείκτη προστασίας, τετραπεπτίδια, ενίσχυση παραγωγής του κολαγόνου, όλα αυτά είναι μια σειρά με κρέμα ανοιχτός ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Εύα Μπέλ Σίντερμεν. Την αζητάτε στα φαρμακεία και φυσικά σε επιλεγμένα καταστήματα. Και αν θέλετε η καθημερινότητά σας να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία, μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα Day My Reward Coupons και βρίσκετε τα κουπόνια για να κερδίσετε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση κρατήσεις ακτοπλοϊκών ειστηρίων από τη Ferry Scanner, και φυσικά έχει και το κουπόνι των 10 ευρώ για το eFood. Οπότε μην καθυστερείτε, μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα Day My Reward Coupons και ανακαλύπτε. Αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Και εγώ το άκουσα.
0: Λευτέρη, χολύπτυσες, μα να κάνε κάτι. Δηλαδή, είσαι χολύπτυσες. Δηλαδή,
1: το ψάχνει.
0: Ακούγεται κάτι παράστα και το Λευτέρη, το βλέμμα του είναι απλά.
1: Μας κοιτάει ύποπτα.
0: Τίποτα. Το ψυχανεμίζεται.
2: Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Μαζί μας ότι είναι και η Green.
0: Κορυδεύεται, αλλά έχει πάρει το ύφος ότι θα το βρω. Θα βρω τι ύφος είναι αυτός.
2: Μαζί μας είναι και η Green, που η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Η Green είναι η μόνη μάρκα να συγκεκριμένως στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα, έτσι, γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, φυσικά και ο δουλευταράς εδώ, που εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με μέτρες αξιολόγησης και δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Λευτέρας App και ησύχασες.
0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί καλά τα αθλητικά, αλλά έρχονται αγώνες και σε επίπεδο πολιτικό. Πλέον έχουμε και το πολυπόθητο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπου με ένα πάρα πολύ αστείο έτσι το φαντάζομαι το έχω χαρακτηρίσει ο Αλέξης Τσίπρας και η ομάδα του, με ένα πολύ αστείο, πώς το λένε, TikTok, το ανακοίνωσε, και μετά έσχεσε και μια μπαλά της Μπαρτσελώνα. Τι γίνεται, τι έχει πάρει τώρα χαμπάρι τώρα, τι γίνεται με το TikTok, τη φάση με το Μητσοτάκη?
2: Ανέβασε φουλ τώρα.
0: Πήρε χαμπάρι τώρα ότι ο Μητσοτάκης τα τελευταίες δύο τετραετίες έχει πάρει με το TikTok και σου λέει κάτι να κάνω και εγώ το ίδιο. Για λέγε.
2: Λοιπόν, συγκεκριμένα πήρε τα χρώματα, πήρε την μπάλα της Μπαρτσελώνας, δεν ήταν τυχαίος ο λόγος, γιατί θα έχει τα συγκεκριμένα χρώματα μέσα το κόμμα.
0: Σκέφτομαι τι κακό έκανε ο Μητσοτάκης με το TikTok. Δηλαδή, τώρα επειδή κάνει αυτά τα TikTok, παιδιά, ακούσανε, στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, ο Μητσοτάκης έχει όμως και τη φάτσα που υποστηρίζει το TikTok. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Μητσοτάκης θα δει το TikTok του και είναι αστείο, γιατί βοηθάει η φάτσα. Είναι αυτό το μουτσούνι που σε παίρνει. Τώρα οι υπόλοιποι βγαίνει cringe του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης όμως το cringe λόγω φάτσας το υποστηρίζει και είναι όντως γίνεται comedy. Τέλος πάντων, anyway, έλεγε.
2: Το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες μας, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας την μπάλα της Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
2: Αύριο είναι η μεγάλη μέρα.
0: Πώς είπαμε το κόμμα, θα λέγεται?
1: Αύριο
2: θα τα μάθουμε όλα.
0: Στις
2: 26 Μαΐου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο κιόλας.
1: Α, στο Θησείο αύριο.
0: Έχει να κόψει και εισιτήριο, μάλιστα. Πρόεδρε, έλα με φορά που λέει και η φίλη μας η Πόπη Τσαπανίδου.
2: Θα πάει μαζί τώρα για.
0: Δεν ξέρω τώρα, η Πόπη τα έχει παρατήσει νομίζω. Δεν ασχολείται με τα γκόνια της τώρα. Δεν ξέρω. Μακάρι να.
1: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
2: Έφυγε από βουλή.
1: Νομίζω.
0: Δεν ήταν βουλευτής, ρε.
1: Όχι, ρε, ήταν
0: γραμματέας.
1: Στην επικοινωνία είχε.
0: Ναι, γραμματέας λέω. Στην επικοινωνία. Εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα του Τσίπρα, ο Διονύσης ο Τεμπονέρας. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ. Μίτσο, εγώ αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει. Βλέπω εδώ πέρα ότι ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε, ο Αλέξης Τεμπονέρας, για να ενταχθεί. Ο Διονύσης. Όχι, Αλέξης, ρε. Α, ο Διονύσης Τεμπονέρας παραιτήθηκε, λέει, για να ενταχθεί στο κόμμα του Τσίπρα. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει. που εσύ έλεγε ότι θα ενωθεί, άρα το ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει.
2: Έτσι δείχνει ότι θα μείνει, αλλά το θέμα είναι ποιο θα μείνει. Άμα φύγουν όλοι για να πάνε στον Τσίπρα, ποιοι θα είναι μέσα, τρία άτομα.
0: Ωραία, ρε, άτερο να κάτρο. Το θέμα είναι θα μείνει. Το, άμα μπορεί να μείνει με πρόεδρο το Φάμελο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Ή
0: μπορεί...
2: το Φάμελο, άμα πάει και Φάμελο.
0: Ρε Σίμιτσο, δεν ξέρω, θα κλείσει το αφημί, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό σου λέω, αλλά μην βγάζουμε ειδήσει που. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεχίσει.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό λέω. Και από ό,τι ακούω, και η Νέα Αριστερά δεν έχει κλείσει.
2: Όχι, δεν
0: να
2: έχει
0: πει.
2: Κλείσει.
0: Άρα θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Τσίπρα.
2: Κωνσταντοπούλου.
0: Αν κατέβουν όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, θα σου πω, είναι το ΣΥΡΙΖΑ σπασμένο σε τέσσερα κόμματα.
2: Ναι. Σωστά.
0: Δεν βλέπω κάτι να έχει. Και ο χρόνος τελειώνει, δηλαδή οι ανακοινώσεις. Άμα ήταν να κοπεί κάτι ή να συνεχιστεί, δεν πρέπει. Τώρα όπου να είναι, πρέπει να τα βγάλουν.
2: Πρέπει να τα πούνε, ναι.
0: Άρα η αριστερά συνεχίζει πιο διασπασμένη από ποτέ. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εκτός αν πει κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, ξέρεις κάτι, το κλείνουμε το μαγαζί, πάμε με Τσίπρα. Μπορούν να το πούν και πιο μετά.
0: Ναι. Άρα δηλαδή λες μήπως βγει ο Τσίπρας και το ανακοινώσουν εκεί πέρα όλοι μαζί.
2: Κάτσε να βγει και στις δημοσκοπήσεις να δουν τι θα κάνει ο Τσίπρας, καταλαβες. Άμα δει ότι κάνει 10-14% λένε μήπως θα πάμε και εμείς, μήπως υπάρχει ελπίδα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να κατέβει τώρα η αριστερά, πώς το λένε, διασχολείται. Τώρα και αριστερά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαμε και την Καριστιανού, η οποία μας έκανε τελευταία στιγμή κίνηση βόμβα με τον Αυγερινό. Πω, τι έπαιξε τώρα εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Τα φιλιά μου στον Αυγερινό, πολύ ωραίο δημοσιογράφος του Πούτιν, αλλά επειδή μου κάνει ρωσικό ρεπορτάζ.
2: Το
0: δεν έχει κρυφτεί. Νομίζω έμενε και μόνο μα στη Μόσχα ο Θανάσης ο Αυγερινός. Δεν είναι ότι εγώ επειδή παρακολουθώ γεωπολιτικά, ξέρω ότι όλες οι εκπομπές για θέματα Ρωσίας βγάζαν τον Αυγερινό. Ο οποίος ήταν. Πώς θέλω να το πω, άνθρωπος, δεν το λέω με κακή έννοια, μην παρεξηγηθώ. Είναι φιλοπουτινικός. Φιλοπουτινικός, πώς να το πω, θα μου πεις. Είναι φιλοπουτινικός.
2: Είναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι. Όχι για κακό. Και καλά κάνει φιλοπουτινικός. Και εγώ πουτινικός είμαι. Δεν ξέρω.
2: Είσαι πουτινικός.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα στην Καριστιανού που λέγανε ότι είναι κόμμα δεξιάς. Θα μου πεις βέβαια γιατί η Ρωσία τι έχει καπιταλισμό, δεν έχει η Ρωσία. Δηλαδή θα μας πω λες και η Ρωσία είναι.
2: Πάντως βγήκε ο Άδωνης.
0: Ναι, λες και υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Λες, όχι, βλακίες λέω και εγώ τώρα. Γιατί δεν είναι ότι ο Αυγερινός είναι δείγμα αριστεράς. Γιατί ο Αυγερινός φιλοπουτινικός είναι, αλλά και αυτό δεξιά είναι. Ναι, τέλος, για λέγε.
2: Το θέμα είναι άλλο. Βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι δεν είχε κόσμο η Καριστιανού. Γιατί λέει ότι εγώ στο βιβλίο μου. Είχα περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε η Καριστιανού.
1: Άντε πάλι. Δεν ηρεμεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα δούμε, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Έχει πολύ ψωμί η φάση με τις εκλογές. Τώρα έχουμε μπέξει με κάτι Ολυμπιακούς, με κάτι Iron Maiden, με κάτι Metallica, με κάτι αυτό, κάτι δεξιά-αριστερά. Και δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε. Έρχεται πάρα πολύ ψωμί. Θα έχει γέλιο. Μείνετε σε φόρμα. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο, για να δω εδώ πέρα. Είχαμε και του Iron Maiden χθες στο ΑΚΑ. Χαμός τώρα, έτσι.
1: Προχθές.
2: Μάζεψαν και αυτοί 50.000 κόσμο.
0: Υπάρχει metal κοινό.
1: Είδατε με τους σεισμολόγους τι θα κάνουν?
0: Όχι.
1: Που θα μετρήσουν τώρα τα Richter των Metallica και των Iron Maiden.
0: Τώρα οι σεισμολόγοι δεν έχουν δουλειά τον τελευταίο καιρό. Να πούμε αν πάει καλά δεν έχουμε δουλειά και μετράνε τις συναυλίες.
1: Ναι, τα Richter έτσι το λένε τώρα.
0: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στις πραγματικές ειδήσεις. Γιατί αυτά είναι και να γελάμε και να είναι, ξέρεις, ασχοληθήκαμε τόση ώρα με την ψυχαγωγία. Πάμε σοβαρά. Λοιπόν, ανακοίνωσε η Κίνα τον πρώτο πύραυλο επανδρωμένο με Κινέζους μέσα.
2: Γιατί ακούγεται αστείο?
0: Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, σε τροχιά διαστημική αποστολή Σένζου 23, με στόχο πριν το 2030 να φτάσουν στη Σελήνη. Και εδώ πέρα θα κάνουμε μια παύση να εξηγήσουμε μερικά πράγματα και να δούμε όλοι μαζί πίσω από την κουρτίνα που έλεγε και ο πώς το λένε, Ντιβάνια Κάρεκλες τραπέζια. Ο Λιακόπουλος. Πάμε να δούμε λίγο πίσω την κουρτίνα και αυτά. Λοιπόν, Μαρία Ένες Λύση, που είσαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το κλασικό πρόβατο που λέμε. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτή την κίνηση της Κίνας? Ότι για ποιο λόγο πάει στη Σελήνη η Κίνα?
1: Τι για ποιο λόγο πάει στη Σελήνη? Για το λόγο που πηγαίνει ο καθένας στη Σελήνη, να δουν τι γίνεται εκεί.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν πηγαίνει ο καθένας στη Σελήνη.
1: Δεν έχουν στείλει.
0: Έχουν στείλει, ναι.
1: Η Κίνα νομίζω θέλει να τους βάλει τα γυαλιά τώρα.
0: Ακούστε να δείτε, παιδιά. Τι γίνεται?
2: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Γίνεται αυτό που είχε γίνει κάποτε και με τους Αμερικάνους και με τους Ρώσους. Που με την κούρσα του διαστήματος. Κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει. Εγώ σας έχω το εξής. 2030. Γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. 2030 με 35, να ξέρετε. Εδώ είμαστε, γιατί ο Δημήτρης Μπούλινς μπορεί να κάνει προβλέψεις βάσει ζωδίων. Εγώ κάνω προβλέψεις βάσει γεωπολιτικών. Γιατί λένε όλοι πολλοί ζούμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 30 με 35 θα έχουμε
1: αυτή.
0: Και επίσημα την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: Ρε φάνη, σταμάτα πρωί.
1: Μην λες τέτοια, δεν θέλω.
0: Καθόλου. Παιδιά.
1: Τώρα το πιστεύεις αυτό, γιατί εμένα με φοβίζει.
0: Παιδιά, εγώ δεν μιλάω. Μιλάω τώρα με στοιχεία. Περιμένουμε να τελειώσει το ReArm, το ReArm Euro που γίνεται.
2: Ναι. Τι είναι αυτό?
0: Το ReArm Euro. Αυτό, τι λέμε στο κύριο Μητσο, σε άλλη εκπομπή είσαι. Το ReArm Euro. Η Γερμανία έχει ετοιμάζει. Όλα αυτά τα όπλα τι θα τα κάνουν. Εμείς είμαστε σε τροχιά επανεξοπλισμού όλης της Ευρώπης. Mm-hmm. Μόλις λοιπόν γίνει, τελειώσει αυτό το πράγμα, ναι. 30 με 35 ξεκινάει και επίσημα ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θυμηθείτε το. Αν είμαστε εδώ πέρα.
2: Θα γίνει για το φεγγάρι δηλαδή.
0: Εσύ, θέλω να σου πω. Ποιο φεγγάρι.
1: Τι αφορμή είναι δηλαδή και καλά. Αυτό.
0: Δεν είναι αφορμή. Γίνεται ακριβώς. Η ιστορία κάνει κύκλους. Επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, και την άλλη φορά, πώς όταν είχε φτάσει. Πώς το λένε. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί είχε γίνει. Για τον ίδιο λόγο θα γίνει και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτή τη στιγμή το GDP της Κίνας περνάει ή πάει να περάσει της Αμερικής. Το θέμα είναι να δούμε τα στρατόπεδα. Ποιος θα είναι. Ποια θα είναι η Δύση και ποια θα είναι η Ανατολή και ποιος θα είναι.
1: Εσένα τώρα τι σε όθησε να το.
0: Ρε τι πέθουσε. Βλέπεις. Άκουσε τι βγήκε και είπε ο Τσιάο Πινκ. Πώς λέγεται αυτό το τέτοιο. με την παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό του είπε. Του λέει πρόσεχε. Ξέρεις και την παγίδα του. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Τα είχαμε ξαναπεί.
0: Λοιπόν και του είπε αυτό το πράγμα. Πρόσεχε μην πάθουμε το ίδιο. Η Αμερική προσπαθεί να ανακόψει την πορεία της Κίνας με διάφορους τρόπους και σου λέει κάτσε μην καταστραφούμε και δύο. Αυτό θα γίνει. Τώρα έχουν αρχίσει οι Κινέζοι και ανακοινώνουν και να τους τη βγουν στα ίσια και στο διάστημα.
1: Τέλεια.
0: Παιδιά, ποιο καθαρά.
1: Παιδιά,
0: πότε θα τελειώσει το ReArm Europe. Όταν τελειώσει το ReArm Europe, 30-35 θα είναι. Φυλάκια. Θα έχει φτιάξει και η Γερμανία το στρατό. Τελειώσαμε.
2: Τι όμορφα.
0: Το θέμα είναι να δούμε, πώς θα χωριστεί ο κόσμος. Δηλαδή, ποια θα είναι οι αντίπαλες ομάδες. Θα είναι η Δύση και η Ανατολή που λέμε.
1: Και τα λες και πολύ ψύχρεμα, ρε παιδάκι μου.
2: Ναι, ναι, όχι, τα λέει μπαμ και κάτω.
1: Ναι, τα λέει μπαμ, κάτι σαν να συμβαίνει κάτι απλό.
0: Ποτέ, παιδιά, ναι, αυτό που λέει και ο Τάκης, ποτέ δεν ξεκίνησε πόλεμος κατευθείαν. Σιγά-σιγά. Απλά θα σου πω ότι πολλοί λένε ότι ζούμε ήδη τον Τρίτο Παγκόσμιο. Όχι, θα ξεκινήσει. Τέλεια. Να δώσω και εγώ την πρόβλεψή μου.
1: Φυσικά,
0: να
1: είμαι την πρόβλεψή σου.
0: Μέσα. Λοιπόν, Μίτσο, έχουμε να πούμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δεν βλέπω.
2: Πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Ωραία, αυτό έρχονται και οι Ολυμπιακοί αγώνες με αναβολικά. Και αυτό μου αρέσει
2: αυτό
0: πάρα
2: είναι
0: πολύ. ότι παιδιά πλέον. Μην γελάς, αυτό είναι πλέον τέτοιο.
1: Τι είναι, στάνταρ.
0: Στο Las Vegas θα γίνουν για δεύτερη φορά. Ή για πρώτη είναι αυτό. Οι Ολυμπιακοί αγώνες οι οποίοι θα επιτρέπονται η χρήση αναβολικών ουσιών.
2: Θα είναι μόνο με αναβολικά.
0: Θα είναι μόνο, όχι, θα επιτρέπεται, θα είναι μόνο με αναβολικά.
1: Αλήθεια, παιδιά,
2: ναι, φυσικά.
0: Ναι.
2: Και θα πάνε και κανονικοί Ολυμπιονίκες να διαγωνιστούν εκεί.
0: Θα λέγονται Enchange Games, ευρύως Ολυμπιακοί αγώνες αναβολικών έχουν τέτοιο, όπου θα πάνε σπρίντερ μόνο στο Las Vegas, κολυμπητές και ασιβαρίστες, και θα αγωνιστούν για να σπάσουν παγκόσμια ρεκόρ.
1: Τώρα αυτό είναι καλό, ρε παιδιά.
2: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή. Αυτοί οι αθλητές είναι πρότυπο.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Από το να τους κυνηγάει, να καθόμαστε και πληρώνουμε μια ολόκληρη ομάδα που να τους κυνηγάει, να δούμε ποιος είναι εντοπαρισμένος και ποιος όχι. Α, στο λύκο μπείτε, εντοπαριστείτε όλοι μέσα. Να, ανθρώπινα πειράματα.
1: Ναι, ρε, αλλά είναι θεσμός αυτό τώρα.
0: Θα γίνει θεσμός και να τον πάρεσαι, ξέρω εγώ.
1: Από
0: το να κυνηγόμαστε και να. Ας υπάρχει και αυτό παράλληλα, ρε παιδί μου.
2: Και τι τους κάνανε για να φέρει κόσμο και να φέρει αθλητές μέσα για να διαγωνιστούν. Τους έταξαν πολλά χρήματα. Συγκεκριμένα, όποιος πάσει, λέει, παγκόσμιο ρεκόρ θα πάρει $1 εκατομμύριο.
1: Να βλέπεις, σου δίνει και κίνητρα, ρε Σιφάνη. Δεν είναι.
0: Εντάξει, μετά.
1: Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να το κόψουμε τελείως αυτό. Δεν κάνουν καλά.
0: Και να σου πω κάτι. Για μένα αυτό θα βοηθήσει και ιατρικά, θεωρώ.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, είναι ένας τρόπος να κάνεις ανθρώπινα πειράματα νόμιμα. Έτσι όμως προχωράει και η επιστήμη. Δηλαδή, τώρα αυτοί θα πάνε να πειραματιστούν μόνο στα κορμιά τους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτή είναι η μουρλοκομεία. Τα αναβολικά αυτή τη στιγμή, η επιστήμη των αναβολικών παλεύει, μάλλον η επιστήμη του αντιντόπινγκ παλεύει. Να βρει πώς θα ανοιχνεύεται το ντόπινγκ, η ντόπα. Γι' αυτό λένε ότι πάντα το ντόπινγκ είναι πιο μπροστά από το αντιντόπινγκ. Τώρα τουλάχιστον θα παλεύουν για να βελτιώσουν τα. Πώς το λένε, δηλαδή, επειδή μου τα αναβολικά τώρα οι επιστήμονες προσπαθούν να τα κάνουν να μην φαίνονται στον οργανισμό.
2: Ωραία.
0: Τώρα οι επιστήμονες θα δώσουν όλη την ενέργεια, τα αναβολικά, να
1: φαίνονται στον οργανισμό.
0: Να φαίνονται και να γίνονται πιο δυνατά.
1: Τέλεια.
0: Θα μου πεις, θα πεθαίνουν αθλητές, θα πεθαίνουν. Έτερο να κάτρο.
1: Εντάξει, πάνε με την υπευθύνη τους. Δηλαδή, η δική τους είναι η
0: ευθύνη. Αυτή τη στιγμή, γιατί και τα αναβολικά επιστήμονες τα φτιάχνουν.
1: Ναι.
0: Τι προσπαθούν, τα αναβολικά προσπαθούν να μην ανοιχνεύονται από το αντιντόπινγκ.
1: Ναι.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή η προσπάθεια των επιστημόνων πέφτει εκεί πέρα. Στο να μην φαίνονται τα αναβολικά.
1: Ναι.
0: Τώρα τι γίνεται, αν επιτραπούν τα αναβολικά, οι επιστήμονες θα δώσουν όλο τους το είναι, αφού δεν θα τους ενδιαφέρει. Αν θα σε πιάσουν τον αναβολικό ή όχι, πώς θα γίνει τον αναβολικό καλύτερο, αυτό θα φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν θα δούμε εδώ φοβερές επιπτώσεις. Θα δεις άνθρωπο να περνάει μπροστά στο σκούτερ.
1: Τέλειο.
0: Ναι, όχι τέλειο.
1: Έλα ρε, εσύ, εντάξει.
0: Θα πεθάνουν κάποιοι στην πορεία. Ναι,
2: σίγουρα.
1: Βέβαια και θα πεθάνουν.
0: Θα ανακαλυφθούν νέα είδη ντόπας.
2: Ναι, μέσα από του θανάτου σίγουρα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Είναι ένα, αυτό θα πάει σαν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό, έτσι όπως το ακούω.
0: Μαρία μου,
1: να γίνει.
2: 250 χιλιάρικα θα παίρνει ο πρώτος.
1: Να βλέπεις, δεν είναι κίνητρο.
2: Ένα εκατομμύριο όποιος πάει ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά, το θέμα θα ήταν να τα εξαφανίσουμε, όχι να δούμε και κίνητρο.
0: Μαγικό φίλτρο, θυμάσαι. Θα πίνεις ένα τέτοιο. Μπαμπ και θα σηκώνεις από ένα μάτσο ρεκόρ.
2: Πανοραμή.
0: Ναι. Anyway, παιδιά, εγώ σε αυτά με κάτι τέτοια είμαι χαρούμενος, γιατί βλέπω, επειδή είμαι φαν και το AI και τις τεχνολογίες γενικά να περνάει και να γίνουμε.
2: Ναι, αλλά δεν τους κόβουν τους αγώνες, οπότε για να τους αφήνουν, κάτι σημαίνει γι' αυτό.
0: Μα,
2: δεν ξέρω.
0: Μα πάνε όλοι με τις. Θα υπογράψουν συμβόλαια εκεί πέρα. Ότι κοίταξε να δεις, αν πάθω κάτι δεν φταίει σε τίποτα. Να. Φυλάκια, ρουφιχτά. Φίλες και φίλοι, θα βλέπουμε τα όρια των οργανισμών. Βέβαια. Μπράβο. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Last Switch. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music8

0: Εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια, 10 χρόνια Spotawheel μαζί μας και παιδιά θα γίνει χαμός. Πηγαίνετε μια βόλτα από την έκθεση των παιδιών Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και θα μισθώσετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Έχει πάρα πολλές προσφορές λόγω των γενεθλίων, των 10 χρόνων. Μπορείτε να μπείτε και στο site, στο spotawheel.gr. Χιλιάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην καλύτερη κατάσταση. Οι άνθρωποι δίνουν τώρα, έχουν άλλη προσφορά που δίνουν 10 χρόνια σέρβις. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Τσεκάρετε όποιοι ενδιαφέρεστε για την αγορά ή μίσθωση αυτοκινήτου Spotawheel. Και μην ξεχνάμε ότι τρέχει και η διαγωνισμάρα που έχουμε εδώ πέρα με τη Σένεκα, όπου η νούμερο 1 εξειδικευμένη κλινική στην Ευρώπη για θεραπείες τριχόπτωσης, μαζί με τα κουνάβια κληρώνει σε ένα τυχερό, μία τυχερή, κάθε εβδομάδα την περίφημη θεραπεία PRP ή αλλιώς θεραπεία πλάσμα, που είναι για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράβευση της τριχόπτωσης. Μιλάμε για ένα κόστος θεραπείας που ξεκινά από τα 200 ευρώ. Εμείς μαζί με τη Σένεκα σας την κάνουμε δώρο. Το μόνο που κάνετε είναι εδώ πέρα στο Viber του Music, ξέρετε το μήνυμά σας στο 6939892892, γράφετε τη λέξη Σένεκα και ενώ τον ονοματεπώνυμό σας.
1: Η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και πάρα πολλά ακόμα. Η Green, να ξέρετε, είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι και στα 14 προϊόντα της. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσικά με φυσαλίδες. Και φυσικά μην ξεχνάμε τον αγαπημένο μας δουλευταρά, στον οποίο έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε αυτόν που θέλετε να συνεργαστείτε. Κατεβάστε τώρα το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Και αν θέλετε φρέσκια μαναβική βασισμένη στην εποχικότητα, διαλεκτά, κρεατικά και μαριναρισμένες προτάσεις, μεγάλη ποικιλία τυριών και αλαντικών, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στα My Market, μια αμυγός ελληνική εταιρεία που εδώ και χρόνια μας προσφέρει ασυναγώνιστες και σούπερ τιμές και σας δίνουμε και δώρο κάθε μέρα, μην το ξεχνάτε, 100 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε και να κάνετε τα ψώνια σας και να είστε έτοιμοι στο τέλος της εκπομπής με τις κουναβομαχίες. Επίσης, πολύ σημαντικό, μαζί μας και το Ζαγόρι, έτσι, μαζί μας το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία και σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, να πούμε, γιατί πάρα πολύ κοροϊδέψατε, να πούμε ότι μόλις ανέβασε ο Λεωνίδας το βίντεο με τις προβλέψεις του Δημήτρη για τον τελικό, για το Final Four γενικά, να μπείτε να δείτε, είναι με ημερομηνία πότε το από Δημήτρης, να δείτε γιατί πρόβλεψη μιλάμε μέσω ζωδίων πάντα, επαναλαμβάνω. Ο Δημήτρης δεν είναι ούτε αθλητικογράφος, ούτε τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στα ζώδια. Και μπείτε να δείτε, για να μην νομίζω ότι σας λέμε βλακίες. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το άκουσαν, Δημήτρη. Και θα σου λένε βλακίες του Μπουλίνη τώρα και του Λαμπρόπουλου. Όχι, ο Δημήτρης είναι μια σύγχρονη επιδεία. Με τα ζώδια έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει θαύματα, φίλες και φίλοι. Και για όσους δεν πιστεύουν, το ανεβάσαμε το βίντεο, υπάρχει για αρχιακούς λόγους και μόνο. Δεν το κάναμε για κάποιο χαβαλέ. Να υπάρχει σαν αρχείο, να μην μας σκοτίζετε. Και δεν, μάλιστα πρέπει να ανεβάσουμε και το παλιό που έχει κάνει τέτοιο. Και πλέον, ό,τι πρόβλεψη θα ανεβαίνει, θα ανεβαίνει πριν. Για να μην. Από πριν. Απλά τώρα φτιάχνουμε ένα αρχείο με τον Λεωνίδα για να ξέρεις, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν λέμε βλακίες. Φίλες και φίλοι, πάμε σε Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Η Ελλάδα πρώτο όνομα παντού, έτσι. Παντού. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Η Lily Collins λοιπόν συνεχίζει τα γυρίσματά της στη Μύκονο. Και εδώ, Φάνη, θα πρέπει να σχολιάσεις και εσύ κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Φυσικά και εσύ, Μάρια. Η Εύελιν Καζατζόγλου, πολύ φίλη σου,
0: ναι,
2: και είναι φυσικά Παναγιώτη.

0: Κοπουλού, πολύ φίλοι σου και αυτοί, mm-hmm. συμμετέχουν και επισήμως.
1: Όντως είναι φίλοι σου.
2: Ναι.
0: Συμμετέχουν και επισήμως στη σειρά.
2: Ναι.
0: Και πολλοί πέσανε στα site να τα φάνε τα κορίτσια αυτά.
1: Να τις φάνε, γιατί.
0: Και γράφουνε. Τι παίζουνε, δεν παίζουνε, είναι απλές κομπάρσες και παίρνουν 150 ευρώ.
1: Ωραία,
2: και δεν καταλαβαίνω.
0: Και αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ πέρα, ότι ναι. και σαν κομπάρσες να πήγανε και με 150 ευρώ, φίλε.
2: Σε μια σειρά την οποία βλέπει και ο.
1: Και εγώ πήγαινα.
2: Βλέπει και ο Μητσοτάκης.
0: Ακριβώς.
2: Και τζάμπα. Και τζάμπα πήγαινε εσύ, ναι, το ξέρω.
0: Και σε μια σειρά κιόλας, παιδιά, από αυτή τη στιγμή είναι μία από τις.
2: Νομίζω αν πήγαινε εσύ δεν θα πήγαιναν αυτές. Αλλά τέλος πάντων, anyway, για λέγε.
0: Και από όσο γνωρίζω, έγινε μία πρόταση στον πρωθυπουργό.
2: Μα για μένα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να το κάνει αυτό.
1: Τι να κάνει καλά.
2: Για μένα, θα μιλήσω σοβαρά τώρα, επειδή ξέρω το επικοινωνιακό, την επικοινωνιακή ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θεωρώ, το λέω δημόσια. Εγώ, παιδιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρώ ότι είναι πρωθυπουργός στις τελευταίες 2 τετραετίες και το 80% της επιτυχίας είναι στο επικοινωνιακό γκρουπ. Το λέω, έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Τώρα, από εκεί πέρα, πολιτικά, το πολιτικό έργο δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμος. Θεωρώ ότι μια εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Emblem Paris θα το εξασφαλίσει. Πώς θα πω τώρα, θα το εξασφαλίσει και την αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία.
1: Δεν θα έχει θέμα με το prestige του όμως.
2: Ποιο prestige.
1: Ποιο
2: prestige.
0: Το πιο.
2: Το πιο. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εντάξει τα βιντεάκια στο TikTok και όλα αυτά, αλλά τώρα δεν θα είναι too much να πάει και να εμφανιστεί.
2: Καθόλου. Είναι. Παιδιά, κοιτάξτε το. Αναλόγως
0: στο
2: Μητσοτάκη τώρα ακολουθά.
1: Εντάξει, θα παίξει και ρόλο.
2: Ακολουθά, παιδιά, το τέτοιο Χριστόδουλου. Θα κάθομαι την Ελέα, ελάτε όπως είστε. Θυμάστε που λέγανε ο Χριστόδουλου στου χορεμένου. Πολύ για ανέκδοτα. Θέλω να πω αυτό. Εξού για να το προλάβει.
0: Φάνη, πόσο δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πολύ ωραίο παραλύσει.
2: Βέβαια. Παιδιά, εντάξει, τώρα τι να. Για μένα, αν το κάνει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει στις εκλογές αυτοδυναμία. Θυμηθείτε με, εδώ είμαι. Συνεχίζουμε.
0: Εντάξει, βαρύ αυτοδυναμία μπορεί. Αλλά πάντως λένε ότι γίνονται συζητήσεις και επαφές. Διότι και η Λίλι Κόλινς το είχε πει συγκεκριμένα.
2: Στο Φάλλον. Ναι.
0: Στο Φάλλον ότι ο πρωθυπουργός Ελλάδας βλέπει
2: το θέμα είναι ότι δεν ήξερε ότι. Το θέμα είναι ότι δεν ήξερε η Λίλι Κόλινς ότι ο Μητσοτάκης το είχε πει χωρίς να έχει δει. Θέλω να πιστεύω ότι το είπε για επικοινωνιακούς λόγους το
1: Μητσοτάκη. Ποιο ο Μητσοτάκη. Καλά, θα το βλέπει σίγουρα με τη γυναίκα του.
2: Καλά, τραυλάκι.
1: Εσύ πάρα πολλοί άντρες κάποτε και βλέπουν κάτι τέτοιο.
2: Θα το σφίριξε το επικοινωνιακό τέτοιο team που έχει, ότι πρόεδρε, πες αυτό. Έλα, εντάξει, να μην τρελαθεί.
0: Α, πάρουμε να το ρωτήσουμε ποιον το έχει στη δεύτερη σεζόν.
1: Θα
2: ήθελα, ναι. Εντάξει, προχωρά.
0: Λοιπόν, επίσης, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, χθες Έλληνες celebrity φυσικά πήγαν να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα στο μπάσκετ. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση η τέτοια. Όπως λένε, Kimberly Guilfoyle.
2: Και εκεί πήγε.
0: Δεν πήγε στο τελικό, πήγε στον ημιτελικό με ένα πολύ ωραίο φόρμα και τέτοιο. Φουλ με εδώ πέρα πέρλες στο λαιμό.
1: Καλά, δεν θα πήγαινε.
0: Ωραία, πολύ σικ.
2: Τι θα πήγαινε, τσάπα,
0: πολύ σικ. Και έκανε και δηλώσει στο τέλος: αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Και Τζόκοβιτς ήταν στον ημιτελικό. Στο τελικό δεν ξέρω αν ήταν. Παρ' όλα αυτά, η Kimberly πήγε να το γιορτάσει τώρα, δεν κατάφερε να πάει στον Ολυμπιακό. Πήγε στο Πριντζιπότε στη Μύκονο.
2: Εντάξει. Αναγκαστικά. Θα το είδα από εκεί, θα το είδα από την τηλεόραση λογικά.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι.
0: Επίσης, δεν το ήξερα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Είδα την Ιωάννα Τούνη στις Κάνες, στο κόκκινο χαλί.
2: Το είδα και. Ρε Μίτσο, αυτό να σε ρωτήσω κάτι. Να πω κάτι εγώ για τις Κάνες. Γιατί έχει γίνει ένας χαμός τώρα με την Τούνη και το.
0: Πολύ ωραίο φόρεμα.
1: Ναι, ήταν εντυπωσιακό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ρε παιδιά, εγώ πάρα πολλά κορίτσια έχω δει. Πείτε μου κι εσείς. Οι οποίες είναι και influencer και αυτά.
0: Και Κρεμλίδου νομίζω.
2: Ναι, οι οποίες πηγαίνουν στις Κάνες αυτό. Αυτό από ό,τι άκουσα μετά είναι γίνεται σαν PR πακέτα. Δεν έχω καλά, πληρώνουν για να πάνε, τις καλούν οι εταιρείες.
1: Παιδί μου, οι εταιρείες καλούν και η Δούκησα πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Υπάρχουν ορισμένες κυρίες ή κύριοι που τους καλούν οι εταιρείες και πάνε μαζί με τις εταιρείες και να. Πάνε άλλες, οι άλλοι που πάνε μόνοι τους για να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί. Και έχω να σας πω πόσο κάνουν τα εισιτήρια, γιατί νομίζω η Τούνη δεν πήγε με καμία εταιρεία.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Αλλά άρα στους Κάνες πάνε και άσχετοι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τις ταινίες στο φεστιβάλ.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Μπορεί να πάνε να παρακολουθήσουν κανένα αγώνα, αλλά πάνε κυρίως για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που έχουν να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί και να βγάλουν τις φωτογραφίες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ένα τέτοιο εισιτήριο, ένα VIP πακέτο, ξεκινάει από τις 3.000 ευρώ για πρόσβαση στο χαλί, μιλάμε έτσι, και για φωτογραφίες, και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 12.000.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Θα σε βγάλουν στάνταρ φωτογραφία,
0: ναι, είναι στάνταρ.
1: Αν
0: standard.
1: Περπατήσεις το κόκκινο
0: standard,
1: χαλί.
0: Ναι, είναι στάνταρ.
2: Ναι.
1: Είναι
0: εκείνα τα 20 δευτερόλεπτα, 30 ρε παιδί μου, ότι δίνεις 3, 4, 5, 10 χιλιάρικα. περπατά στο κόκκινο γαλί και σε βγάζουν.
1: Άρα μπορεί να πα και εσύ ο Λευτέρη οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι, από ναι, αυτό ναι, που ναι. διαβάζω εδώ, ναι.
1: Ήδη γιατί το βλέπουμε και λέμε, α, κοίταξε, πήγε, περπάτησε στο κόκκινο γαλί, τι κάνε.
2: Εντάξει, μα παιδιά, marketing τώρα, καλά είναι αυτά. Marketing τώρα δεν είναι. Δεν είναι για να καθόμαστε να τσακωνόμαστε από κάτω.
0: Ακριβώ εισιτήριο πάντω.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι και ξέρω. Φίλε, ακούστε, γιατί μην είστε και εσεί γατιά από κάτω. Αν αυτά τα 10-15 χιλιάρικα, για να μην τα ισοπεδώνουν τώρα, γιατί έχω ακούσει διάφορα, επειδή ασχολούμαι πλέον αναγκαστικά και λόγω τη εκπομπή τη τηλεοπτική με τα celebrity αυτό. Μην βγαίνετε και να λέτε, α, πήγε η Τούνη, πήγε από εδώ, από εκεί. Το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι δίνεις αυτά τα 10-15 χιλιάρικα. Αυτά τα 10-15 χιλιάρικα, μήπως σου φέρουν έμεσα άλλα 50-100 χιλιάρικα. Θέλω να σου πω ότι κάποιοι επενδύουν πολλές δουλειές, παιδιά. Όπως επενδύσεις εσύ στη δουλειά σου, έχεις φερρυπίνη φούρνο και παίρνεις ένα μηχάνημα να σου βγάζει το ψωμί πιο γρήγορα. Ο influencer, ο τέτοιο, μπορεί να επενδύσει αντίστοιχα στην εικόνα του, γιατί η δουλειά του είναι εικόνα του, και να το φέρει πίσω. Οπότε από το να κοροϊδεύεται.
0: Ποιος κοροϊδεύει, παιδί μου.
2: Όχι, ρε, λέω για να κοροϊδεύει. Είναι στη φάση ότι. Παίχτε το μυαλό σας. Το θέμα είναι τα λεφτά αυτά που δίνεις, θα δίνεις από ψώνιο ή τα δίνεις για να σου γυρίσει πίσω κάτι άλλο μαράκι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κατάλαβα τι εννοείς, αλλά είναι σίγουρο ότι θα σου γυρίσει.
2: Εγώ πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν την ξέρω τι δίνει και την κάθε
1: φορά. Λέω γενικά όταν πηγαίνει.
0: Είναι μια πολύ ωραία εικόνα.
2: Πρόσεχε να δεις. Όταν κάνεις. Τώρα μην κοιτάς. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, στον χώρο και άντρες. Τώρα μην κοιτάτε εμένα, ας πούμε, και μην κοιτάτε και άλλους που δεν ασχολούμαστε με την εικόνα μας. Είμαστε έτσι πως είμαστε. Ενώ. Την εικόνα μας. Εντάξει, και εγώ, αν κάτσει και το σκεφτείς, το να είμαι ο εαυτός μου, την εικόνα μου πουλάω κατά κάποιο τρόπο και να είμαι κάφρος. Αλλά, δηλαδή, ακόμα και εγώ την εικόνα μου που τέτοιο. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομορφιά, φίλε, πρέπει αυτό που λένε, πρέπει να ασχολείσαι με την εικόνα. Εγώ δεν το βρίσκω κακό, το βρίσκω πάρα πολύ επαγγελματικό, φίλε.
1: Εντάξει, άμα είναι η δουλειά σου αυτή. Ναι, okay, ναι, ναι, αλλά.
2: Όχι, για μένα μπράβο. Γιατί αυτό δείχνει ότι ασχολείσαι με τη δουλειά σου. Θα μου πει τώρα, λαμπρόπλε, είναι δουλειά να είσαι influencer. Αδερφέ, είμαστε 2026. Κακός ή καλός, είναι δουλειά. Το ξέρω, δεν μπορεί να. Όλες οι δουλειές δεν είναι οικοδομή. Δηλαδή, θα σου πω ότι δεν είναι. Πλέον είμαστε 2026. Mm-hmm. Έχουμε AI, έχουμε robots, έχουμε αυτά, έχουν αλλάξει εποχές. Ναι, τι να κάνουμε, είναι τώρα.
1: Έχει είναι, παιδιά, τι λέμε, είναι.
2: Είναι δουλειά τώρα, εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό. Και όπως είναι tops αυτό, την κάνουν και καλά. Όποια και αν είναι αυτή η δουλειά. Κατάλαβες τι
0: ναι, εννοώ. Ναι, ναι.
1: Καλά, και τούν είναι πάρα πολύ.
2: Δεν λέω
1: καλή.
2: Και την τούν,
1: γενικά. Ναι, τώρα μια και λέγαμε για την.
2: Γενικά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε,
2: από τη στιγμή που βγάζουν λεφτά, είναι δουλειά, παιδιά.
0: Ο κολλητός σου, δεν ξέρω αν την είδες στη φωτογραφία, Ποιο. Σίγουρα την είδες.
1: Ποιος είναι ο κολλητός σου.
0: Ο Σάκης, ανηματίδες, την είδες.
1: Α, είναι
0: η διαφήμιση για τα σόρχα. Δεν είδες το Σάκη με τα
2: σόρχα. Κέρασε παπάρι ο
0: Σάκης. Δεν το είδες, παιδί μου.
2: Δεν σου λέω, έσου Σάκη.
0: Εφάνη, τάτα, τόσα ήταν.
2: Συγγνώμη που πήγα το παιδί μου το Σάκη και ασχολήθηκα με τα παιδιά μου και δεν έβλεπα το παπάρι του το ανηματίδι στο.
1: Κάτσε να δω.
0: Τα έδειξε.
2: Τι τα έδειξε ο
0: Σάκη. Τα εσόρουχα.
2: Στείλε μου. Εντάξει, ο Σάκης έχει ωραίο κορμί.
0: Τα έδειξε τα εσόρουχα. Λέει χρόνια ήθελα να το κάνω.
2: Λογικό.
0: Ναι, ήθελε να το κάνει χρόνια.
2: Καλά έκανε και ένα ο Σάκη.
0: Το δώσε.
2: Εγώ το έχω δει και εκτό, αλλά εντάξει.
0: Ποιο έχει δει.
2: Εννοώ παπαρέ.
0: Με τα βραγκιά αράζεται το σαλόνι.
2: Εντάξει, αλλάζουν. Δεν είναι. Θα σου πω ότι οκ. Καλά, ρε ο Σάκης έχει κορμάρα. Καλά έκανε. Και εγώ άμα είχα κορμάρα. Το θέμα είναι αυτή η εταιρεία εσόρουχων. Έχει τα άντερα να έρθουν να διαφημίσει μαζί μου εσόρουχα.
0: Φίλε, θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ο μέσο Έλληνα δεν είσαι από το
2: ανημανιδί. Ναι, αλλά ο μέσο Έλληνα άμα δει εμένα δεν νομίζω να πάρει σόβρακο.
0: Η Ντέμπι Κολεμά είπε βέβαια, γελάω με το Σάκη Τανιμανίδη που διαφημίζει εσόρουχα.
2: Ναι, το κέρασε ο Σάκης.
0: Το κέρασε ο Σάκης.
2: Ναι, το είπαμε, Κωνσταντίνε, το είπαμε το πρωί αυτό. Το είπαμε, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Τον έκραξε λίγο η Ντέμπι Κολεμά.
1: Τι που μπέκαμε.
0: Ναι, τον έκραξε.
1: Α, τι του. Τόδο.
2: Ρε, εσύ, Βαγγέλη, λέω, επειδή βλέπει τα σχόλια, λέει ρε, φάνηκε έχουμε σίγουρα. Λέω, το αντίθετο είπα, Βαγγέλη, αυτό που κατάλαβε. Λέω, πάρα πολλοί θεωρούμε επαγγέλματα μόνο ρε, παιδί μου, το α, να δουλεύω οικοδομή, το να είμαι αγρότη. Τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ίσα-ίσα που, παιδιά, να σου πω κάτι, να ξέρετε, σας το λέω και από τώρα και το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ. Τα επαγγέλματα αυτά είναι που έχουν μέλλον μόνο, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, υδραυλικός, οικοδομή και αυτά ανέβουν πάρα πολύ τα επαγγέλματα και δεν το κάνω για πλάκα.
1: Λόγω και του AI, λες, που δεν αντικαθίσταται.
2: Τα τεχνικά επαγγέλματα, παιδιά, θα ανέβουν όσο δεν πάει. Θα βγάλετε. Δηλαδή, να είστε έξυπνοι μόνο, να τέτοιο. Μη σου πω τώρα, εγώ αν μου έλεγε. Τώρα θα το πάω εδώ. Μη σου πω ότι πλέον πρέπει να παροτρύνουμε και τα παιδιά μας αν θέλουν να βγάλουν χρήματα να πάνε προς τα εκεί. Φίλε, το πτυχίο και αυτό πάω τέτοιο έχει πεθάνει, παιδιά. Πεθάνει. Δεν σου λέω να μην. Εντάξει, να τελειώσει και το μια σχολή, αλλά τα τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχουν, ρε. Δεν υπάρχουν πλέον.
1: Καλά, άμα έχει το πτυχίο και το έχει απλά σε κορνίζα, τι να το κάνει.
0: Μόλις πάει γυμνάσιο η Σοφία Ειρήνη, θα δεις και εσύ ότι θα έχουν αλλάξει τα επαγγέλματα και θα του λένε και άλλα πράγματα.
2: Όχι, δεν
1: κατάλαβα. Αλλά αυτά που λέει τώρα.
2: Ακούστε, παιδιά. Αυτό που σου λέω είναι νεμοτηλιακό. Παιδιά, τα τεχνικά επαγγέλματα. Επειδή πέρασαν μια γενιά που όλοι θέλανε για κάποιο λόγο να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, whatever και τέτοια, και αυτό, άσε που το AI έχει φάει πάρα πολλές ερωτικές δουλειές, όπως και στην Αμερική τώρα. Εγώ έχω φίλο που έχει πάει αυτή τη στιγμή και είναι μαραγκός και χέζεται στο ταλκά. Στην Αμερική έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και στην Αμερική, επειδή πάρα πολλοί τα επαγγέλματα αυτά τα υποτιμούσανε, τα κάνανε, πηγαίνανε και τα κάνανε Μεξικάνοι μόνο. Oh, oh. Και τώρα οι Μεξικάνοι έχουν βγάλει τρομερό χρήμα μέσα στην Αμερική, γιατί ήταν οι δουλειές οι οποίες δεν ακούμπαγε ο Αμερικάνος. Αυτό, οπότε αυτό θα κάνει κύκλο τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μαραγκός, φίλε.
2: Και έχω φίλο Μαραγκός στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος, παιδιά, βγάζει χρήμα σοβαρό τώρα.
1: Είδες.
2: Και δεν είναι πολλά χρόνια, 4-5 χρόνια είναι.
1: Τώρα, δηλαδή είναι πρόσφατο.
2: Ναι. Αλλά γενικά και λόγω του AI και αυτό θα ανέβουν πάρα πολύ. Γιατί σταματήσαν πλέον τα πανεπιστήμια, δυστυχώς, παιδιά, και εδώ στην Ελλάδα και παγκοσμίως, υπαλλήλους βγάζουν.
1: Ναι, ισχύει.
2: Δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν πρέπει να.
0: Ο πιο έξυπνος είναι ο Κροατής μας ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, πάντως είναι πολύ γνωστός, έχει και πολλούς ακολούθους. Ναι. Ο οποίος είναι οικοδόμος και influencer, φίλε.
2: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Αυτό είναι
2: ακόμα
1: καλύτερο. Αυτό είναι πανέξυπνο.
0: Είναι
2: μα, και το, το θέμα του influencing ήδη έχει κορεστεί και θα κορεστεί και στο μέλλον και θα αλλάξει.
1: Το πιστεύεις αυτό? Εγώ νομίζω ότι δεν θα σταματήσει αυτό ποτέ.
2: Θα αλλάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ειδικά με το AI, παιδιά, τα θεωρητικά τα επαγγέλματα όσα ήταν γραφείου και αυτά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο Ζούκεμπεργκ απέλυσε 8.000 άτομα.
1: Τα είδανε.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιο. Εδώ πέρα,
1: και ο Elon Musk πάλι είχε θέμα
2: εδώ
1: με την εταιρεία.
2: Τώρα
1: του.
2: Με το που γίνεται το ελληνικό, που έχουν πάρει εργολάβοι όλο τα. Δεν υπάρχουν. Θες να καλέσεις ένα υδραυλικό σπίτι και δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν. Αφού. Παιδιά, κοιτάξτε. Να σου πω κάτι. Δεν θα παρότρινα ένα τίποτα το παιδί μου. Ό,τι θέλει το παιδί θα κάνει. Δεν είναι.
0: Για
2: γιατί
0: η παιδιά
2: ξέρει για ποιο λόγο. Όχι γιατί είμαι μάγκα γονιό. Παιδιά, το έχω φιλοσοφήσει. Λέει το παιδί σου ότι. Ξέρεις τι γίνεται. Γιατί ρε φίλε, δεν έχει fucking νόημα να παροτρύνεις το παιδί να κάνει κάτι, να το πας από εκεί. Η ζωή, εγώ όπως έχω καταλάβει σε 42 μου χρόνια, παιδιά, πέρα του να δώσεις κάποιες βάσεις και αυτά, το τι θα είναι τελικά καλό για το παιδί, φίλε, είναι τελείως ζαριά. Δηλαδή, είτε το πιέσεις εσύ να γίνει γιατρός, είτε το πιέσεις να γίνει υδραυλικός, είτε το πιέσεις στο τέλος της ημέρας, δεν έχει καθόλου νόημα. Οπότε, άστο να κάνει αυτό που γουστάρει, καταλαβαίνεις το λέω. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς θα βγάλεις λεφτά στη ζωή σου, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν ξέρεις.
2: Για τα λεφτά, λέω εγώ τώρα. Και για την επιτυχία σου. Οπότε.
1: Εγώ πάντως για τα χρήματα θα τον παρότρινα να πήγαινε στο εξωτερικό. Να βλέπεις ο άλλος ευκαιρίες που έχει.
2: Ναι, αλλά θα σου πω ότι τελικά δεν ξέρεις ούτε αυτό αν θα είναι το μυστικό της επιτυχίας.
1: Καλά, ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις απόλυτα.
2: Είναι και λίγο να σου πω κάτι. Γιατί να πάρω την ευθύνη εγώ, άσο να την πάρει μόνο του.
1: Λέει, θα σου πω ότι. Η ζωή του θα είναι.
2: Και ειδικά έχω παρατηρήσει ότι όσο πιέζει μια κατάσταση, κάπως θα φέρνει ζωή και θα φέρνει.
1: Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι δεν. Απλά εγώ τώρα ρίχνω μια τέτοια. Αν μα ακούνε νέα παιδιά, το ρίχνω στον αέρα. Εντάξει, βέβαια, αν μια κλίση προς την ιατρική, πάει, πήγαινε, γίνει γιατρός. Άμα βλέπεις ότι το γουστάρεις, δεν λέμε για αυτό το πράγμα, αλλά μην πιάνει το άγχος που τους έπαιρνε. Λοιπόν, τα χειρονακτικά λέει και ότι έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Ο παιδαγωγός, ψυχιά, καλά. Ένα άλλο παιδιά που έχει πάρα πολύ χρήμα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Εγώ το βλέπω καθημερινά. Εντάξει, τώρα ίσως να κάνει προηγούμενο. Παιδιά έχουν γίνει άπειρα. Τα, πώς λέγονται, δεν είναι η ιατρία, τα σχολεία που πάνε τα παιδιά που έχουν ΔΕΠ.
1: Απασχόληση.
2: Που έχουν ΔΕΠ, που έχουν αυτά τα.
1: Ναι.
2: Πλέον υπάρχουν κέντρα, γνωσιακά κέντρα γίνονται. Λέγονται, πώς λέγονται αυτά τα παιδιά.
1: Κάπως έτσι πρέπει να λέγονται.
2: Τα γνωσιακά κέντρα. Εγώ βλέπω ότι έχουν ανοίξει άπειρα και είναι γεμάτα με
1: πολύ
2: παιδάκια
1: καλό,
2: τα οποία πάνε για ΔΕΠ, για δυσλεξία πολύ. Που δεν είχαμε εμείς παλιά. Δηλαδή, πλέον όλα αυτά, ρε παιδί μου, υπάρχει τρόπος να βοηθήσεις το παιδί. Παλιά δεν υπήρχαν. Εγώ που ήμουν διδακτικός, τώρα λέγεται διδυσία και γέλαγε ο κόσμος. Γνωσιακά κέντρα, κέντρα γνωσιακής μάθησης λέγονται αυτά. Δεν ξέρω πώς λέγονται, πείτε μου στα σχόλια. Έχει γίνει χαμός και έχει πάρα πολλά παιδιά μέσα. Λοιπόν, anyway, θα δούμε. Εμείς. Ελαστικά Δημητρακόπουλος είναι ο άλλος. Ναι, γνωσιακά μαθησιακά κέντρα. Αυτά, ναι. Αυτά, παιδιά, γίνεται χαμός πλέον. Χαμός πλέον. Αλλά εμείς τότε, 90s, τι γνωσιακά, αρέσει. Δεν είχαμε. Είχαμε μία λύση για όλα, ξύλο. Κέντρα ειδικών θεραπείων λέγεται.
1: Ναι, έχει διάφορα ΚΔΑΠ, ονόματα.
2: Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ναι.
1: Κέντρα ψυχικής υγείας, ναι. Είναι διάφορα.
2: Εμάς τότε αυτά τα επαγγέλματα τα είχαν απορροφήσει οι γονείς μας, με ξύλο.
1: Κέντρο διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης.
2: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εμείς δεν είχαμε ΚΔΑΠ, όπως λέει, είχαμε το ΦΑΠ-ΦΑΠ.
0: Τι ζήσατε κι εσείς.
2: Ναι,
0: καλά, και εμείς λίγο το πιάσαμε. Ναι. Πώς το πιάσαμε.
2: Φίλες και φίλοι, θέλω να ηρεμήσετε. Γιατί ερχόμαστε με παιχνίδι. Σήμερα, Δευτέρα, κουναβομηδιούχος. Εντάξει, παιδιά, κέντρα ειδικής αγωγής, το δεν θυμάμαι πώς λεγόντουσαν.
1: Σου λέω, έχει πολλές ονομασίες. Μην τρελαίνεστε, παιδιά.
2: Λοιπόν, όχι, ρε Ελένη μου, δεν είπα να πάνε όλα τα παιδιά ξαφνικά. Εγώ σας είπα ότι βλέπω ότι γίνεται χαμός. Μην βάζετε στο μου. Εγώ το κοιτάω πλευρά business. Τέλος πάντων. Ερχόμαστε με παιχνίδι. Κουναβομηδιούχος. Στέλνετε όνομα, επώνυμο. Κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Εκεί Τα δύο μου λακωνικά, Δημήτρης και Μαρία, συλλέγουν τα τηλέφωνά σας και αρχίζουν και σας παίρνουν τηλέφωνο. Αν κερδίσετε σήμερα, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Πάμε να παίξουμε.
3: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
2: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Αν θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892, ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
13: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
20: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
21: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
20: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Τα έχετε κάνει κατά εδώ πέρα. Παιδιά, το στοίχημα Nation, η νέα πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα στέλη στοίχημα, την οποία θα τη βρείτε στο nation.stoiχημα.gr. Εκεί πέρα θα ανοίξει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και αποκλειστικά δώρα για τα μέλη στοίχημα. Έχει πάρα πολλούς διαγωνισμούς για πάρα πολλές διοργανώσεις, όπως για προσκλήσεις για στοίχημα Basketball League, για τους τελικούς του Champions League στο Πόλο. Μπορείτε να βρείτε, έχει παίζει Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Έχει πάρα πολλά ακόμα. Βέβαια, τώρα φτάνουμε στο τέλος των μεγάλων events, αλλά ένα ακόμα μεγάλο τελικό, παιδιά, είναι το Champions League του Πόλου, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια και γι' αυτό. Τιμιώνει η προϋπόθεση είναι να είστε μέλη της Στοίχημαν και συνεχίζει και τρέχει ο διαγωνισμός από τη Σένεκα για τη θεραπεία πλάσμα. Ξέρετε τι κάνετε, όποιος γουστάρει να την πάρει, έχει πάνω από 200 ευρώ. Μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892, γράφετε λέξη Σένεκα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε την BRP ή αλλιώς θεραπεία πλάσμα, όπου είναι ιδανική για ενδυνάμωση τριχοφυΐας και επιβράδυνση της τριχόπτωσης.
1: Το Designer Outlet Athens, παιδιά, φέρνει όλα αγαπάμε και τώρα υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens, που είναι και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, να ξέρετε. Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε πολλές αμέτρητες ουσιαστικά σπορ επιλογές, προσφορές. Γενικά θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Να ξέρετε ότι το νέο Nike Factory Store Athens σας περιμένει στο ισόγειο του εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens, που είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Και φυσικά σιγά σιγά πλησιάζουν και οι διακοπές και ξέρετε, κάθε χρόνο τα ίδια ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά μην αγχωθείτε κιόλας αν το ξεχάσετε, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και φυσικά, παιδιά, η Spota Wheel είναι εδώ και έχει γενέθλια και κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Γιορτάζουν λοιπόν και επειδή ξέρουν ότι πάντα θέλεις κάτι καλύτερο και on budget, ετοίμασαν μία προσφορά που σου δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. Με κάθε συμβόλαιο leasing Spota Wheel Go παίρνεις 10 ημέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκινητάκι. Δηλαδή, για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις επιλέξει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σου. Επίσης, είναι η καλύτερη στιγμή για να μπει στο rossspotable.gr, να επισκεφτεί την έκθεση Spotable στην Παλένη, λεωφόρο πάντων 17 χιλιόμετρο και να μισθώσει το μεταχειρισμένο που θέλει παίρνοντα 10 ημέρε πολυτέλεια δώρο. Ισχύουν όροι και οι προποθέσει.
0: Φίλε και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε!
3: Κουναβομυριούχο.
0: Για να δούμε τι θα ειδούμε και σήμερα.
1: Σοφία.
0: Σοφάκι, καλημέρα.
4: Καλημέρα,
0: μη
4: καλημέρα.
0: Μη φωνάζεις, εδώ είμαι. Καλημέρα, και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω. Λοιπόν, καλημέρα, Σοφία μου. Πώς χρονονέσαι, τι δουλειά κάνεις?
4: 41.
0: Πήγε 41.
4: Ένοπλες δυνάμεις.
0: Τι είπε, δεν άκουσα.
2: Ένοπλες δυνάμεις.
0: Ένοπλες δυνάμεις. Έλα, μωρή Σοφία, πάμε. Έλα, πάμε. Τι, όλα καλά?
4: Καλά, μια χαρά, πολύ καλά.
0: Οικογένεια, παιδάκια?
4: Δύο παιδάκια.
0: Πραγματικά ένοπλες δυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη.
0: Σήμερα παίζουμε κουταμβουμουριούχο. Έχεις δηλαδή μία στις τέσσερις και στην τύχη να το πεις να κερδίσεις. Ξεκινάω. Σοφάκι, ποιος σκηνοθέτησε την ταινία Μετρόπολης του 1927? Α. Φρίντριχ Μούρναου. Β. Φρίτς Λάγκ. Γ. Σεργέι Άιζενστάιν. Ή Δ. Όρσον Ουέλς.
4: Από γάμα, το
0: Σεργέι
4: Άιζενστάιν.
0: Σοφάκι, άρε Σοφάκι. Κι όμως είναι λάθος, γεια. Ήταν ο Φρίτς Λάγκ.
2: Έχουμε Γιάννη.
0: Γιάννη. Γιάννη, έλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κανένα, όπου?
5: Εδώ, Αθήνα.
0: Εδώ, με τι ασχολείσαι, αγόρι μου?
5: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι, σε μια εταιρεία.
0: Σε μια εταιρεία ιδιωτικός υπάλληλος, δεν είσαι?
5: Δεν σ' άκουσα.
0: Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος, πάμε.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος στη Νότια Αμερική? Αργεντινή, Κολομβία, Βραζιλία. Αργεντινή, Κολομβία, Βραζιλία ή Περού?
5: Βραζιλία.
0: Θες να σου ξαναπώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος? Αργεντινή, Κολομβία, Βραζιλία ή Περού?
2: Έλα, πας και δώσε.
5: Άσε την πλόφα, Βραζιλία.
0: Ρε, εσύ είναι, Μητρο, έχει δίκιο, είναι πολύ εύκολο.
2: Είναι εύκολο.
0: Η Βραζιλία είναι, βρε, βλακόμουτρο. Φύγε. Φύγε, βλακόμουτρο. Γιατί δεν έβαλε την ερώτηση?
2: Εντάξει, ναι, αλλά μας και δώσουμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Μπράβο, Τζον.
0: Ναι, αλλά η επόμενη ερώτηση είναι πολύ δύσκολη.
2: Είναι δύσκολη.
0: Είσαι βλάκας, να δίνουμε τα δωρεάν.
2: Να πιο κάτω.
0: Πω.
2: Έλα, ξεκόλα.
0: Δεν τα είπαμε.
2: Ρολόγια έχουμε να μεταδώσουμε.
0: Να μην τα δώσουμε, όχι. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Πάμε. Πάμε, ξυπνάτε, ξυπνάτε, να δώσουμε κανένα δώρο. Ξυπνάτε. Ζόμπια. Σταυρούλα, τρεις φορές.
1: Παιδιά στέλνουν. Έχω πάρει δύο άτομα και δεν απαντάνε.
0: Ναι, είναι στις δουλειές. Έλα. Ναι, κλείστε. Είναι στις δουλειές σου τώρα. Αυτή σου λέει στείλουμε με 200 μαντάκια. Ναι, ναι. Και θα, όχι, σιγά με πάρουν. Σου λέει και αν με πάρουν, αν δεν μπορώ και να παίξω, αν έχω δουλειά. Klein Mind, σιγά. Αλλά εγώ έχω πει να του σημειώνουμε αυτού κάπου, αλλά έχει χάρη που έχουμε το Viber. Κανονικά θέλει να έχω εδώ πέρα ειδικό άνθρωπο για το τηλεφωνικό κέντρο.
2: Ειδικό άνθρωπο, καλά.
0: Όχι, ειδικό άνθρωπο να φακελώνει, ρε, να φακελώνει τώρα. Γιατί τώρα εμεί δεν ξέρουμε ποιο είναι τι.
2: Έχουμε Πασχάλη.
0: Πασχάλη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πασχάλη μου. Καλημέρα, Πασχάλη μου. Η ηλικία, επάγγελμα, πε τα όλα.
3: 44 ειδικό υπάλληλο να φύγει.
0: Δεν σ' ακούμε, γεια! Φύγε! Μην ξαναπάρει άνθρωπο που δεν έχει σήμα. Μην ξαναπάρει άνθρωπο που δεν έχει σήμα. Στην παραμικρό ψεγάδι θα σα κλείνω. Δεν μπορώ. Επόμενο.
1: Κώστα, φτιάξε το σήμα σου.
0: Κώστα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Γεια! Και εσύ δεν ακούγεσαι. Επόμενο. Θα παίρνει από σταθερό. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ εγώ να σπάω τα αυτιά μου κάθε πρωί. Μεγάλο άνθρωπο. Πάμε, θα έχετε σήμα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, ναι. Δεν χρειάζεται να παίρνετε
2: τηλέφωνο. Πού να ξέρω άλλο,
0: δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει.
1: Δεν είσαι και μεγάλο άνθρωπο.
0: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Είναι προσβολή προ άλλου ακροατέ. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ποιον παίρνει, Μαρία.
1: Έλα, Ηλίας.
0: Ηλία. Ηλία.
6: Ναι.
0: Καλημέρα, Ηλία μου, τι κάνει.
6: Καλημέρα, καλά.
0: Ηλικία, επάγγελμα, γρήγορα γιατί με εκτερίζει η φωνή σου.
6: Γιατί, βρε.
0: Γιατί έτσι, γεια. Βλάκα.
1: Τώρα πώ σου γύρισε,
0: πάμε. Γιατί. Πάμε. Καθαρές φωνές και καθαρές γραμμές. Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα τους. Αυτούς γιατί ακούγεται καλά.
2: Κύριος,
0: και γιατί έχει κανονική φωνή. Έλα, φίλε, καλημέρα. Το όνομά σου, την ηλικία σου, το επαγγελμά σου.
1: Κανονική φωνή.
0: Ναι.
7: Γιώργος, 35.
0: Ορίστε.
7: Εταιρεία
0: τεχνολογίας σου δουλεύει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιος έγραψε το έργο περιμένοντας τον Κοντό. Ο Ευγένιος Ιουνέσκο. Ο Σάμιουελ Μπέκετ. Ο Ζαν Πολ Σαρτρ ή ο Άλμπερτ Καμί.
7: Ο Ζαν Πολ Σαρτρ, τα γάμα.
0: Ποιο Ζαν Πολ Σαρτρ, βρε, μποζόνιο βλακίας. Πήγες να μου πάει πίσω να. Άκου ο Ζαν Πολ Σαρτρ, λέει.
1: Θοδωρής.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Θοδωρή. Ηλικία, επάγγελμα και τι κατακάνεις, πάμε.
8: 22 υδραυλικάρα.
0: Γεια σου, έφυγε. 22 χρονών,
1: έλα, πάμε. Να πάμε. Γιατί, φαίνονταν σοβαρό.
0: Δεν θέλω, ρε, 22 χρονών.
1: Πάμε. Πες μου τώρα, τι έγινε και
0: δεν θέλω γύρισε. 22 χρονών να πάνε να παίξετε.
2: Φανή, να πάρω αυτό που λέει. Προσβάλλομαι που δεν μπορώ να ακούω τον κόσμο.
0: Πάμε, προχώρα. Όχι, δεν θέλω τώρα. Δεν θέλω. Ναι, δεν θέλω να έρθω σε. Θέλω να παίξουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, να παίξουμε, να πάρουν τα δώρα, να μην πάρουν και να τελειώνουμε. Πάμε. Παρακαλώ. Ρε Σιμίτσο, δεν είσαι. Δεν σου κάτι. Δεν είσαι από την άλλη γραμμή του ακουστικού.
2: Έχεις δίκιο.
0: Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε με χαρά να παίξουν.
2: Όχι, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Το κατάλαβα από τις μέρες που έλειπες. Που ήμασταν. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω.
0: Ευχαριστώ, Μίτσο. Ευχαριστώ.
2: Δηλαδή σε θαυμάζω.
0: Εντάξει, το γάμα.
1: Πολύ αγαπιέστε σήμερα, έτσι και ανησυχώ.
0: Πάμε. Σταμάτα εσύ. Σταμάτα εσύ. Αντράκι.
1: Λοιπόν, ο Γιάννη. Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια λες και μετά θα αρχίσουν να με λένε έτσι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ελ, ο
0: Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 27, οδηγός.
1: 27.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, τόσο. Είσαι
9: 27 χρονών, οδηγός.
0: Σε άκουσα και ρατά, μην ξαναπαντάς. Είσαι έτοιμος. Ποια πόλη λεγόταν παλιότερα Έντο? Το Πεκίνο, η Σεούλ, το Τόκιο ή το Κιώτο?
9: Το Τόκιο.
0: Σωστός, δω κερατά, δώρο.
2: Μπράβο, Έντο.
0: Μπράβο, Έντο.
9: Yes.
0: Φύγε, βλακόμουτρο. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχω Σταύρο.
0: Σταύρο.
10: Χαίρετε,
0: Σταύρο μου, ηλικία, επάγγελμα, δουλειά.
10: 27, ναυτιλιακή.
0: Ναυτιλιακή, μάλιστα. Και ασχολείσαι μέσα με αποθήκη.
10: Σαπλάι.
0: Σαπλάι.
2: Εντάξει,
0: ναι. Πάμε να παίξουμε σαπλάι. Είσαι έτοιμος?
10: Έτοιμος.
0: Ποιος είναι ο συγγραφέας του ρώσικου κλασικού έργου Νεκρές ψυχές? Φίοντορ Ντοστογιέσκι, Λέον Ντοστόι, Νίκολ Γκογκόλ ή Άντων Τσέχοφ?
10: Ο Γκογκόλ.
0: Δεν είσαι μίσο, και εγώ αυτό θα έλεγα.
2: Θα έλεγε στον Κογκόλ.
0: Ναι, γιατί το πιχαζώ. Δώρο.
2: Μπράβο, Κογκόλ.
0: Δώρο. Μα στο πιο περίεργο.
2: Δεν εκνευρίζεσαι τώρα.
0: Μα έχουμε δώσει δύο ρολόγια ήδη, παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Μαράκι, καλημέρα.
11: Καλημέρα,
0: Μαρία, ηλικία, επάγγελμα.
11: 38 τηλεπικοινωνίες.
0: Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις ποιος συνέθεσε το περίφημο κουαρτέτο των χορδών. Αριθμός 14, γνωστό και ως θάνατος και η κόρη. Ο Λούτβιχ Μπετόβεν, ο Φραν Σούμπερτ, ο Γιωχάνες Μπραμς ή ο Γιώζεφ Χάντιν?
11: Το Β, ο Σούμπερτ.
0: Έτσι, πετάς μια βλακία στον αέρα εσύ.
11: Τι να κάνω.
0: Ναι, θες άλλη μια ευκαιρία γιατί μου ακούγεσαι καλός άνθρωπος.
2: Μπετόβεν,
0: Σούμπερτ, Μπραμς ή Χάντιν?
11: Σούμπερτ.
0: Είσαι ένα καλά σου. Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία και λες Σούμπερτ και κολλημένη.
11: Επιμένω!
0: Ρε Μίτσο, είσαι βλάκας!
2: Τώρα δεν θα λέγε στο Χάντιν!
0: Όχι, ο Σούμπερ, δεν γνωστό ότι ο Σούμπερ είναι Μίτσο.
2: Εσύ το ήξερε δηλαδή.
0: Ευχαριστώ, Φράδι. Δώρο και η κάμπια. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Μπράβο, Μίτσο. Απ' την τσέψη θα δώσει. Απ' την τσέψη.
2: Εγώ δεν δίνω τίποτα.
0: Καλά, μην βάζει ερωτήσει. Παρακαλώ. Κέρδισε τώρα η άλλη.
1: Γιατί να με κερδίσει, ρε παιδί.
0: Η Dream Team τη βλακία εδώ πέρα. Έχει πάρει ο κάθε τυχαίο Πάμε. Τρία ρολόγια Μίτσο σήμερα, ρε, έτσι. Πες μας τι ομάδα είναι ο Μίμης Δωμάζος. Έλα εσύ Μίτσο τώρα, τρία ρολόγια έτσι.
2: Ήταν εύκολο αυτό.
0: Ναι, έλα ρε. Παρακαλώ. Πάμε. Μαρία, εσύ τώρα θα ασχολείσαι μαζί μας.
1: Η Μαρία ήταν η δικιά μου.
0: Ναι,
1: περίμενα να πάρω.
0: Λευτέρη, τα τσιγάρα μου!
1: Καλά, ναι. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ. Με πιάνει γέλιο.
2: Και ο Λεωνίδας γελάει, αντί να το πάρει ένα γιατρό τηλέφωνο.
1: Να σου πω, και ρωτάνε αν είσαι στις δύσκολες μέρες.
0: Καθόλου δύσκολες μέρες.
2: Σε κόβει σερβιέτα.
0: Παιδιά, ο Μίτσος, παιδιά, τι κάνει. Ο Μίτσος, νομίζει το, από το που βγει το AI στο ChatGPT, κάποιος θέλει να ρωτήσει συνείδηση. Προφανώς, βρε φίλε.
2: Είναι
0: ο Δημήτρης και μετά λέει όλη η εκπομπή περνάει από την πλάτη μου. Από τον πάτο σου έπρεπε να περνάει όλη η εκπομπή. Κολόπεδο, πλήρωνο Νικόλα. Τι έχουμε ξανακάνει, το λένε οι ακροατέ.
2: Τι έχουμε ξανακάνει.
0: Ναι. Αλλά τώρα βέβαια βάλαμε το μαλλί και το παίζουμε ιστορία. Πάει ο Μιτσάκο που ξέρετε που δούλευε κάποτε. Κάτσε τώρα, το χτενίζει το πρωί το μαλλί. Όλη μέρα.
1: Χαχά, τι δουλειά είναι αυτή. Ο Γιάννη, ποιον έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Γιάννη.
12: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα Γιάννα μου, καλημέρα ηλικία, επάγγελμα.
12: 26 οδηγό.
0: Πάμε να παίξουμε. Ποιο ανακάλυψε του νόμου τη κληρονομικότητα μέσω πειραμάτων με μπιζέλια. Ο Δαρβίνο.
2: Αυτή δεν έχουμε κάνει.
0: Τι, ποιο?
2: Αυτή δεν έχουμε κάνει.
0: Αυτή
2: δεν έχουμε κάνει.
0: Θα φας μπουνίδι στα μούτρα, στα μάτια, στα ψάρια, ανάμεσα. Σε σαρωφό. Έχει βάλει τι ίδιε ερωτήσει.
2: Όχι, όχι, δεν τι έχουμε κάνει προηγουμένω. Το θυμάμαι, σου λέω χαρακτηριστικά.
12: Αυτή είναι Δημήτρη, μια δουλειά σου έχουν βάλει. Αντίστοιχα,
2: εσύ.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο! Μην το βρει! Μην το βρει, Λοκράτη! Έχει δίκιο!
2: Τόσου έχει βρει, εγώ σε πήρα
0: ξανά. Έχει δίκιο, έχει δίκιο το παιδί.
2: Εγώ ένα να μην βρίσω.
0: Συγγνώμη, φίλε, όχι, να μην βρει.
1: Παιδιά, πάτε καλά.
0: Λοιπόν, έλα
1: καλά σήμερα, δεν
0: έχει δίκιο ο Κράτη, έχει δίκιο ο Κράτη εσύ, Μαρία. Μα έχουν πάρει χαμπάρι, μα κορδεύουν.
1: Ναι, αλλά δεν το
0: Ρίξε διάλειμμα.
1: Μπράβο Φάνη, βγες εκεί έξω, φώναξέ το.
13: Έχω μικρό πουλί.
14: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
15: 10 χρόνια Σπόταγουλ, έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
17: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
11: What is this?
12: It's what I'm trying to figure out.
10: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
13: Pull me up. What do you see?
10: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film. Να δω.

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια και παιδιά Snappy μαζί μας, η πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αποταμίευση γίνεται παιχνίδι στο κινητό σας. Παιδιά, ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Snappy έχεις προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Μπορείτε να ξεκινήσετε και να κερδίσετε και 40 ευρώ καύσιμα για Selfie Power στα πρατήρια Shell, έτσι. Περισσότερα να μάθετε στο www.snappybank.com. Φυσικά και στοιχηματάρα, στοιχημανάρα μαζί μας. Επίσημος υποστηριχτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Σας λέω και πάλι, περιμένετε, ο χοντρούλης σας θα βγάλει μεζέ. Περιμένετε, και ετοιμάζουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο με τη στοίχημαν σε δεύτερο επίπεδο. Αλλά κάτι θα κάνουμε. Τώρα, Παγκόσμιο Κύπελλο είναι και μακριά το παιδί. Είναι και στην Αμερική, δεν βγάζαμε τίποτα εισιτήρια. Τέλος πάντων, anyway. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ ωραία να βάζουμε αντιλιακό και πρέπει να το βάζουμε, αλλά το θέμα είναι και μετά τον ήλιο, τη φροντίδα που πρέπει να δώσουμε στο δέρμα μας. Γι' αυτό σας έχω τη λύση. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει, αναπλάθει το δέρμα και φυσικά εξαφανίζει την κοκκινίλα και το κάψιμο. Με υλαιρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Έχει υπέροχο άρωμα, μίλη παρυφή και έχω και ένα έξτρα tip. Μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
2: Και παιδιά, το 2012 κάπου στην Οριστηριάδα λασάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Ξεκόλα λοιπόν, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλιδές.
0: Φίλες και φίλοι. Δύσκολες στιγμές.
1: Γιατί ξεφυσάς, τι έγινε?
0: Γιατί έρχεται το ερωτικό κομμάτι που ξέρεις ότι δυσκολεύει. Μαρία Ένεσλη και έρωτας.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.

0: Συγγνώμη.
1: Όχι, σε αφήνουμε να εκφραστείς και μετά το. Πώς το λένε, το ξεσάλωμά σου το προηγούμενο στα νεύρα. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα τώρα. Παιδιά, οι όροι στο dating συνεχώς αλλάζουν.
0: Οι όροι στο dating συνεχώς αλλάζουν.
1: Και πλέον η απόλυτη τάση στις σχέσεις, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τάση, ακούει το όνομα Chalance.
2: Chalance.
1: Τι είναι το Chalance?
0: Παιδιά, συγγνώμη, αυτό που λέω, πρέπει να το κοιτάξουμε. Μου λέει ο Άρης, μου λέει. Τώρα με το ΙΑ έχουμε βρει μπελά, δεν ξέρω αν σε καταλάβει.
1: Καλά, το έχω καταλάβει εγώ.
0: Για ποιο λόγο κερδίζουν πολύ εύκολα στα παιχνίδια? Γιατί ο άλλος έχει ανοιχτό το AI. Κατευθείαν το έχει ανοιχτό στην ομιλία.
1: Και πότε προλαβαίνει να το γράψει?
0: Δεν χρειάζεται, γιατί μπορεί να βάλει το AI. Και την ώρα που παίρνει τηλέφωνο, να καταλάβει. Την ώρα που λέω την ερώτηση, να πατάει και να.
1: Ηχητικά.
0: Ναι.
2: Δεν
1: κάνετε τέτοια. Αφού σου λέει κατευθείαν.
0: Παιδιά, δεν τρίζουν οι καρέκλες. Εγώ πειράζω το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, anyway, αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να αλλάξουμε τα παιχνίδια. Πού φτάσαμε το AI? Τώρα έχει γίνει αντίπαλος μας το AI. Μια καρέκλα ακούγεται συνέχεια. Δεν ξέρω, Δημήτρης είναι.
1: Η δική σου, γιατί κουνιέσαι.
2: Φάνε το μικρόφωνο, ακούγεται.
1: Φάνε το μικρόφωνο του, τώρα χτυπάει τα χέρια στην καρέκλα με το AI.
0: Ναι.
1: Που συνειδητοποίησε τι γίνεται στα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: θέλω να σου πω κάτι. Εσύ που δεν του αφήνει να πάρουν ανάσα όμως.
2: Ναι,
1: με το που
2: του κάνει
1: την ερώτηση, περιμένει απάντηση, αλλιώ κλείνει. Δεν του παίρνει να το κάνουν αυτό με το AI.
0: Το θέμα είναι ότι αν βάλει το pattern του Δημήτρη πλέον, ξέρει και τι ερωτήσει θα σου βάλει. Τέλο πάντων, πάμε.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου. Λοιπόν,
2: πάμε για το Absence.
1: Chalance. Είναι η νέα τάση στο dating, παιδιά. Είναι ουσιαστικά από το παίζω cool στην απόλυτη ειλικρίνεια. Είναι
0: αυτά, Δημήτρη, εσύ που είσαι νεολαία. Αυτά τα dating που λέει η Μαρία.
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Μαρία, γενικά έχει ξεφύγει. Γιατί ρε παιδί μου, έχει προχωρήσει πολύ με το συνέχεια νέε τάσει. Ο Δημήτρης που είναι νέο παιδί. Ο Λευτέρης, Λευτέρης τα ξέρει.
1: Βγαίνει ο Δημήτρης, πρώτα απ' όλα ρώτα αυτό.
0: Όλοι τώρα έξω είναι.
1: Κάνει dating ο Δημήτρης.
2: Γιατί η Μαρία, δεν κατάλαβα.
1: Όχι. Δημήτρη μου, και να τα ξέρει, πρέπει να κάνει dating.
2: Ξέρεις,
1: ο Δημήτρης δεν κάνει dating.
2: Ξέρει τι είμαι εγώ.
1: Μα κάνει dating.
0: Αυτό κάπου το έχω ξανακούσει. Δεν κάνει dating. Ο Λευτέρης κάνει όμω και θα μα
1: τι κάνει, Μωρά, αφού έχει σταθερή σχέση.
0: Τώρα τελευταία σχέση.
1: Τα 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Και πριν δεν έκανε.
0: Δεν έκανες ποτέ dating με application dating?
1: Έχεις κάνει? Και αυτά τα έχεις ακούσει τώρα που λέω?
3: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Καλά, ο Λευτέρης άστε, δεν με ακούει καν. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Λοιπόν, το Chalance σημαίνει να είσαι συναισθηματικά διαθέσιμος, να δείχνεις ανοιχτά και με ενθουσιασμό το ενδιαφέρον σου και να καταβάλεις πραγματική προσπάθεια για τον άλλον χωρίς εγωισμούς και χωρίς στρατηγικές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις εφαρμογές. Γιατί η στρατηγική οδηγεί πουθενά? Μετά θα βγει ο πραγματικός σου αυτός. Ό,τι στρατηγική για να κάνεις.
0: Εξαρτάται. Άμα έχεις μια στρατηγική πριν εννοείς. Άμα έχεις μπλέξει με βόα, ναι, ό,τι και στρατηγική να έχεις, ο βόας είναι βόας. Αλλά η στρατηγική πρέπει να μπει μετά τη σχέση. Αφού έχεις καταλάβει τι άνθρωπο έχεις, μετά θέλει τη στρατηγική.
1: Τι λες, ρε Φάνη?
0: Βέβαια. Ρε εσύ, Μαρία.
1: Πώς θα πει μετά?
0: Ρε εσύ, Μαρία, το θέμα είναι ότι γνωρίζεις κάποιον που το κιού αρέσει, καταλαβαίνεις ότι είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Τη στρατηγική για το πώς θα τον. Πώς το λένε.
1: Κουμαντάρεις. Αυτό είναι χειριστικό που λες.
0: Ναι, ποιος δεν είσαι χειριστική εσύ.
1: Αυτό είναι χειριστικό, ρε εσύ. Εγώ σου μιλάω τώρα να σου δείξω τον εαυτό μου από την αρχή, να δεις ποια είμαι, να μου δείξεις ποιος είσαι.
0: Μαρία, αυτό το μπερδεύεις. Ότι σου δείχνω τον εαυτό, ότι μου δείχνεις τον εαυτό σου και λες, α, εγώ ήμουν ειλικρινής απέναντί μου, είμαι ο πραγματικός σου εαυτός. Αυτό είναι το νούμερο ένα σημάδι χειριστικότητας. Ότι καλά, έτσι είμαι και εγώ σου δείχνω τον αληθινό μου εαυτό για να μην νομίζεις ότι σου λέω ψέματα. Και είμαι toxic.
1: Άμα είμαι toxic, φύγε. Μην κάθεσαι μαζί μου.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα φύγω.
1: Άμα θεωρείς ότι είμαι τόξη.
0: Θα με πεις μαλάκα μετά μου.
1: Ναι, αυτό σε νοιάζει εσένα. Εγώ θα σε πω, δεν σε νοιάζει.
0: Ναι.
1: Α, και Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Άκου οι άλλοι. Τι να μην πω.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν είπα να μην πω.

0: Οπότε μην μιλά. Πάμε.
1: Συνδέομαι να παίξω.
0: Ναι, εσύ παίξε. Και δεν χρειάζεται να το ξέρουμε. Παίξε.
2: Ναι, μην το λες. Είναι προκλητικό αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μη μα λε τη γνώμη. Τα μόνα ερωτικά που ξέρει είναι όταν γνωρίζει και μάθει με τον πατέρα σου. Άσου να παραχιστεί αυτό.
2: Ναι. Δημήτρη, αυτό πρέπει να σε αγχώνει λιγάκι.
0: Να μην σε αγχώνει καθόλου, αγόρι μου. Να μην σε αγχώνει καθόλου. Να μην το αγχώνει. Γιατί και εμεί που μπλέξαμε τι καταλάβαμε.
2: Άντε πάλι, ρε Σιφάνη. Δεν μπορώ πάλι. Τώρα αρχίζει αυτό το μίζερο το γκρινιάρικο. Και εμεί που μπλέξαμε και εμεί που κάναμε. Μια χαρά είσαι.
0: Βλέπω το Δημήτρη και ζηλεύω, φιλέ.
2: Γιατί ζηλεύει.
0: Γιατί είναι μικρό και άχρηστο. Και είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μου λείπει αυτό το πράγμα.
2: Τι να είσαι μικρό και άχρηστο.
0: Δηλαδή αυτή η φάση τη ζωή του να είμαι 30-25. Έτσι και να.
1: Τι θες, παίζω.
0: Κλείσω να μην ακούγεται. Αυτή η φάση στη ζωή μου να είμαι 20, 25, 30, να είμαι άχρηστος, να είμαι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
2: Να στα έχουν όλα έτοιμα και
0: αυτό. Το ζηλεύω. Το ζηλεύω.
2: Κοίταξε, το καταλαβαίνω ότι ζηλεύεις αυτή την πλευρά, όμως όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή πέρα από τον
0: αυτοκίνητο. Τι άσχημο, ο Δημήτρης, τι άσχημο. Μαλάκα, κάνει ό,τι γουστάρει. Βάζει, βγάζει μαλλί. Πάει και κάνει μπότοξ. Κάθε και λέει παπαριές στο ραδιόφωνο. Κάνει βίντεο, τους κορυδεύει όλους. Τι άσχημο έχει ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή στη ζωή του. Πες μου ένα. Τα έχει όλα έτοιμα, πες μου ένα. Θα γυρίσει κάποιος να μου πει δεν έχει αξιοπρέπεια. Ωραία, και
1: δεν έχει αξιοπρέπεια.
0: Ωραία, και δεν έχει αξιοπρέπεια. Ωραία, και τι έγινε. Ναι, ότι είναι. Ωραία, και τι έγινε που δεν έχει αξιοπρέπεια. Πες μου.
2: Δεν μπορεί να βρει.
0: Εγώ που έχω αξιοπρέπεια, τι χάρηκα δηλαδή. Τι χάρηκα. Θα πει κάποιος άλλος είναι περίγελος. Ωραία, ναι, είναι περίγελος. Ωραία, και τι έγινε.
1: Ποιος είναι περίγελος.
0: Περνάει καλά μέσα του. Είναι ευτυχισμένο. Ό,τι κουστάρει κάνει. Πάει διακοπάρες, τα κανονίζει όλα και αυτά και λέει ναι, μα το μουτζώνουν όλοι στον δρόμο. Ναι, ωραία και περνάει καλά.
2: Ναι, αλλά μετά γυρίζει ένα άδειο κρεβάτι.
0: Δεν πειρα.
2: Τι.
0: Εντάξει, μου θυμίζει τη γυναίκα μου.
2: Τι.
0: Εγώ έχω τον απόλυτο. Εμένα ο αδερφός της γυναίκας μου είναι ο απόλυτος τώρα. Ρε. 45 χρονών, μπούι βέρ, τίποτα. Ρε, κόβει βόλτα. Και μου κάνει η γυναίκα μου, λέει καλά, είναι ζωή αυτή που κάνει ο αδερφός μου. Όλη μέρα έξω, ποτά. Γνωρίζει συνέχεια νέο κόσμο. Μία ή άλλη και αυτά μου λέει είναι ζωή αυτά και κάνω εγώ μέσα μου.
2: Ρε Σιφάνη, το βαριέμαι.
0: Όχι αγάπη μου, όχι αγάπη μου, δεν είναι ζωή αυτή που έχει.
2: Ρε Σιφάνη, να σου πω κάτι, θα το βαριώσουν. Δηλαδή, αν στο δίνανε και γύριζε τον χρόνο πίσω, θα το βαριώσουν.
0: Δεν είναι για λύπηση, φίλο Δημήτρης. Εμείς είμαστε για λύπηση. Ο Δημήτρης είναι μια χαρά, αυτό πρέπει να καταλάβετε. Εμείς νομίζουμε ότι είναι για λύπηση ο Δημήτρης. Γιατί μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα.
2: Καλά, τώρα σου φαίνεται να είναι καλά μέσα του, δεν ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό πάει και στον ψυχολόγο.
1: Άντε πάλι με τον ψυχολόγο.
0: Αυτό για πλάκα το κάνει τώρα. Από hype το κάνει. Λέει, α πάει, άλλη α πάω κι εγώ. Πώς πήγαινε.
1: Θυμάσαι που πήγαινε. Κρίση πανικού
0: πώς πήγε. Ποια κρίση πανικού, Μίτσο, με γελάς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όντως κρίση πανικού.
1: Γιατί εγώ δεν είχα κρίση πανικού.
0: Ακόμα και αυτό ψέματα ήταν, Μίτσο. Εδώ πέρα είσαι τόσο του hype. Δεν θυμάσαι στο Σκορπιό Παμ Κλαμπ που πήγαινε και βάζει φωτογραφίες απ' έξω. Ό,τι υπάρχει hype πάει και το κάνει. Δεν το καταλαβαίνει. Του είπε κάποιο που έκανε μπότοξ. Πήγε, άκουσε και μαλλί, βάλε μαλλί. Πήγαινε στου Σκορπιό Παμ Κλαμπ, πήγαινε. Ό,τι πάει και βγαίνει ένα γλυκό, λέει το viral γλυκό του, πάει και το τρώει.
1: Μπρούχι, πολύ ωραίο.
0: Ό,τι βλακεία υπάρχει, ο Μίτσο πάει και την κάνει. Ακόμα και εκεί είπε ότι αυτό.
1: Ναι, αλλά. Σήμερα φαγητά μόνο να πέφτουν από τον κρεμό, θα πάμε να πέσουν τον κρεμό.
0: Ναι, Μίτσο θα πα.
2: Θα
0: πα, Μίτσο θα πα. Είσαι τόσο βλαμμένο. Και δεν το λέω για κακό.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, και δεν το λέω για κακό. Ναι.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν το πιστεύω.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι όμω το τέλο ημέρα. Ο Δημήτρη ζει και σε ανασφάλεια, να ξέρει.
0: Εγώ σου ζω ασφάλεια.
2: Έχει πολλέ ανασφάλειε ο Δημήτρη. Γιατί άμα δεν έχει τώρα τη στήριξη των γονιών του, μετά θα βρεθεί στο δρόμο.
0: Ο Δημήτρη.
2: Ο αδερφό του ξέρει ότι θα του τα πάρει όλα.
0: Τι θα του τα πάρει όλα.
2: Όλα θα τα πάρει.
0: Και εγώ αν ήμουν ο πατέρα του Δημήτρη,
1: τι λες παιδί μου, σε μένα θα τα γράψει ο πατέρας μου.
0: Και αυτό, να πω και το άλλο. Και οι γονείς, ακούστε να δείτε, και οι γονείς να ξέρεις, ξέρεις ποια παιδιά στηρίζουν. Αν έχω εγώ δύο παιδιά και το δω, το ένα είναι βλαμμένο και το άλλο προχωράει, θα στηρίξω οικονομικά το βλαμμένο.
2: Ναι, πάντα έτσι.
0: Δηλαδή,
1: κάτι και άλλοι. Εμένα η Μαρία με συμφιλιάζει.
0: Βέβαια.
2: Λέω για σένα. Με
0: συμφιλιάζει.
2: Λέω για σένα. Λέω γενικά όντω γίνεται αυτό.
0: Είμαι ο πατέρας σου και λέω, έχω ένα παιδί το οποίο είναι λογιστής, δουλεύει καθημερινά, πηγαίνει στη δουλειά του, είναι αυτό. Και έχω ένα άλλο παιδί, τι κάνει με το λαμπρόπουλο ραδιόφωνο και παίζουν φάπες και ξεβρακώνονται. Πού θα αφήσει την
1: περιοχή, δεν δουλεύω.
0: Ποιο θα στηρίξει.
1: Εμένα.
0: Ξεκάθαρα εσένα. Τον άλλο που δουλεύει όλη μέρα σαν κανονικό άνθρωπο.
2: Ναι, αλλά κρίμενε για τον άλλον που πασχίζει και το παιδί προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και να τα πάρει ο Δημήτρης στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι,
2: αυτό σου λέω. Οπότε έχει ανασφάλειες και ο Δημήτρης. Δεν το βλέπεις έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, φαινομενικά είναι χαρούμενος, αλλά στο τέλος.
0: Τέλος πάντων, Μαρία, άστα να πάνε τώρα.
2: Να τον δω μετά από μερικά χρόνια.
0: Είναι κρίμα,
1: πάπου να σκάσει.
2: Όχι, εσύ Δημητρή, ενώ άμα δεν κοιτάξει τη ζωή τώρα, γιατί ο Φάνης βλέπει τώρα το κομμάτι το θετικό. Α, μόνο στο Δημήτρη, στη ωραία, τι καλά, τραλαλαλαλαλαλα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
2: Ο Δημήτρης τώρα θα έχει βαρεθεί.
0: Τον ζηλεύουμε γιατί είναι ελεύθερος, Μαρία, στην ψυχή ο Δημήτρης. Κάνει ό,τι κουστάρει, κάνει τη ζωή του. Εσύ
2: και μια χαρά είσαι κι εσύ.
0: Ό,τι μια χαρά είναι, έχω την υγειά μου, μια χαρά είναι.
1: Εσύ άμα θε, δεν μπορεί να βρει μια καθημερινή 9 ώρα με τα φιλαράκια σου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, κατευθείαν. Όχι.
2: Θα μπορούσες να βγεις, αλλά δεν
1: ένα παιχνίδι να παίξω
0: σώμα. Όχι.

0: Δεν παιχνίδι Σάββατο, όχι. Δεν μπορώ.
1: Να φωνάξω φίλε γιατί δεν μπάλα.
0: Όχι. Ούτε αυτό μπορώ.
2: Ούτε να κοιμηθεί πιο νωρίς.
0: Καταρχήν δεν μπορώ να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν. Οπότε αφήστε με ήσυχο. Φίλε και φίλοι. Ο ορισμός του γιόλου. Και συνέχισε έτσι, Μίτσο, να άκουσε όλα αυτά εμείς και εγώ και η Μαρία. Βγάζουμε απάνω σου, κάνουμε αντικατοπτρισμό. Είμαστε καταπιεσμένοι και οι δύο. Λοιπόν.
2: Άκου τώρα.
0: Φίλε και φίλοι. Εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάμε, άχρηστε, λέγε.
1: Εγώ είμαι άχρηστο.
0: Είμαστε πέντε άτομα στο τούτο. Και λέω κάποιον άχρηστο. Ποιο μπορεί να λέω.
1: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 693-989-2892. Επιστρέφουμε με κουναβουμαχίες και ένα τυχερό, ένα από εσά, θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξία 100 ευρώ από τα My Market. 693-989-2892. Εντάξει, τάπα.
0: Ναι, ναι.

0: Εδώ.
1: Το ζει τώρα.
0: Λοιπόν, γυρίσαμε μικρά μου αζοζούλαπα, δεν καθυστερούμε καθόλου. Πάμε κατευθείαν σε παιχνίδι. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε εδώ σε μια ακόμα δευτεριάτικη μάχη. Σε πολύ λίγο ένα αγόρι ή ένα κορίτσι θα φύγουν με 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market να πάνε να ψωνίσουν ό,τι γουστάρουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα My Market. Πόσα χρόνια το κάνουμε αυτό? 5 χρόνια τώρα. Αν βάλουμε κάτω τι χρήμα έχει δώσει το My Market στα κουνάβια, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη της εκπομπής. Και πάμε και εμείς με τη σειρά μας να κεράσουμε την 100 ευρώ δωρεπιταγή. Λευτέρη! Τρισιλήθιε! Κολύπτη μου! Γελάει ο Βλάκης.
2: Το λέει και το πιστεύει.
0: Δώσε το σύνθημα! Ναυομαχίες. Μαριό.
1: Έχουμε τη Φωτεινή.
0: Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
0: Να ζητήσω συγγνώμη από τη Φωτεινή, η οποία την παίρνει η Μαρία τηλέφωνο και την έχει πάρει σε ανάκριση. Σε λένε Φωτεινή ή Φένια. Συγγνώμη, σου ζητάω, Φωτεινή. Για που...
1: Όχι, εντάξει, τα βρήκαμε τέλος πάντων.
0: Ναι, μα τώρα εσύ παίρνει η κοπέλα τηλέφωνο. Πώς τη λένε, δεν είναι λογαριασμό να σου δώσει.
1: Εντάξει, ήθελα να μάθω, ρε παιδί, μου αρέσει ναι, και το Φένια.
0: Τελικά πώς λένε και σε ένα μωρή, Φωτεινή ή Φένια σε λένε.
3: Την άλλη φορά που είχα παίξει πριν αρκετό καιρό με μάλωστες που το έκανα.
0: Τι παιχνίδι είχε παίξει?
3: Αυτό
0: είχε κερδίσει πριν από πόσο
3: όχι,
0: καιρό?
3: Όχι.
0: Αν δεν έχει κερδίσει, μπορεί να ξαναπαίξει. Λοιπόν, 1, 2 ή 3.
3: Το 3.
0: Γιατί άμα έχει κερδίσει, δεν το πάρει το δώρο, το ξέρει. Ε?
3: Όχι.
0: Θα παίξει με τον Δημήτρη. Αυτή τη φορά είσαι πιο τυχερή.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Δημήτρη.
2: Έχω Άννα.
0: Άννα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άννα μου. Τι, γιατί γελάσαι, ακόμα δεν είπα κάτι.
4: Εντάξει, να μην γελάσω.
0: Να μην γελάσει. 2 ή 3. 2 ή 1.
4: Το 1.
0: Το ένα για να δούμε. Η γελαδερή φίλη μας Άννα. Άννα μου, θα παίξεις με το μαράκι. Είδες, για αυτούς λέω μη γελάς, τα γέλια θα σου βγουν ξινά, μαράκι.
1: Κάτσε και εσύ.
0: Λοιπόν,
1: Άννα.
0: Άννα μου, θα βγουν ξινά τα γέλια. Λοιπόν,
4: έτσι το βλέπω.
0: Καλά.
1: Έτσι το βλέπεις.
0: Ναι, ρε, η κοπέλα, τι να πει τώρα.
1: Έλα ρε, εσύ, Άννα.
0: Ναι. Λοιπόν, Άννα και πώς λέγεται το άλλο το ζουλάπι?
1: Η Φωτεινή.
0: Η Φωτεινή και Άννα. 30 δευτερόλεπτα, τα που παίζουμε, η κάθε μια πρέπει να βρει τις πιο πολλές λέξεις από την άλλη. Τα παιδιά από κάτω έχουν 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να τις πούνε ούτε κάποιο παράγωγο ομόριζο αυτόν. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας, μικρά μου κορίτσια. Είστε έτοιμες, ζουλάπια μου?
4: Ναι.
0: Ξεκινάει η Λεωνίδα πρώτος. Η Μαρία με την Άννα που γέλαγε. Για να δούμε. Άννα, αν τα γέλια θα βγουν ξινά. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να γίνει κανένα θαύμα. Είναι πολύ σπάνιο. Να σου δώσω όμως μια ευκαιρία, Άννα μου.
1: Άντε πάλι.
0: Άννα, επειδή ακούγεσαι καλό κορίτσι. Να δώσω ένα ρολογάκι και να εξαφανιστείς.
2: Στη ζωντά
4: είμαι. Όχι, θα παίξουμε τώρα, άμα είναι να το κάνουμε σωστά.
1: Ευχαριστώ, ρε σε Άννα, είτε στηρίζει Άννα.
0: Αντρίκια στάση, μπράβο Άννα μου, μπράβο.
1: Σωστή.
0: Λοιπόν, Άννα είσαι έτοιμη?
2: Με τις ροζ, Μαρία.
0: Με τις ροζ.
1: Ναι.
0: Τρία, εδώ είναι η ροζ.
1: Ναι.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, πες πάσο.
4: Πάσο.
1: Όταν θέλω εγώ να βρω του παππού μου, τη γιαγιά μου, τι κοιτάω? Το
4: γενεαλογικό δέντρο.
1: Ναι. Έχω στις 7 Φεβρουαρίου τι?
4: Γενέθλια.
1: Λοιπόν, ναι, το πες. Όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, τι, για να...
2: Όχι,
1: δεν το είχε. Στον αγώνα.
0: Καλά.
1: Πού είναι ο ήλιος, ρε εσύ?
2: Γυαλιά ηλίου, τι είναι που είναι ο ήλιος?
1: Α.
0: Καλά, Μαρία, είσαι. Πόσε βρήκε?
1: Τρεις.
2: Βρήκε δύο, έκασε μία. Δύο βρήκε, κοπέλα μου.
0: Εντάξει, και πάλι καλά. Φέρτε να τις. Λοιπόν, πάνε, πώς λέγεται το άλλο το ζουλάπι?
3: Φωτεινή.
0: Έλα, Φωτεινή μου. Ζουλάπι μου, μικρό. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
2: Με μία εσωφαρίζουμε, με δύο κερδίζουμε.
0: Τρία.
2: Κάτσε, ρε.
0: Δύο.
2: Περίμενε. Λευτερή.
0: Τρία. 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο εσείς οι γυναίκες δεν ξέρετε τι είναι στην μπάλα. Ένα τέτοιο. Είναι το που λέμε. Τι δίνει ο διαιτητής. Μπράβο. Πες πάσο.
3: Πάσο.
2: Εσείς οι γυναίκες το περνάτε στα. Στου ποδιού, τα τέτοια σας. Το.
0: Τι λέει.
2: Τι βάζετε στα πόδια σας?
0: Κολαγόνο.
3: Εγώ, τι
2: βάζετε κάτω, κόκκινα, κίτρινα, κόκκινα, κίτρινα.
3: Μανώ.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ήτανε σαν το μάτς, έτσι.
0: Φωτεινή, συγχαρητήρια, κέρδισες τελευταία στιγμή 100 ευρώ από τα My Market, είναι δικά σου, να πας να πάρεις ό,τι γουστάρεις να χαρείς. Λοιπόν, φύγε, δεν ευχαριστήσεις πολύ, μας κούρασες, φύγε. Λοιπόν, οπα, το βάλε ψηλός. Φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο.
2: Αυτό θα πεις μόνο?
0: Ναι, τι θα πω τώρα.
2: Άντε, γεια σας.
5: Η ώρα είναι... Η η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892. Jumbo.
9: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο, ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
13: Previously.
14: Στα κουνάβια.
15: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
16: Ωραία. Βάλε το καθατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
17: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
16: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
15: Βλέπεις αυτά τα χέρια
16: και που γεμάτα ρόζους.
15: Τους βλέπω τους ρόζους.
18: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
16: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
15: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο οι ραγάδες.
16: Στέλνει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δευτέρα, 25 Μαΐου, πάει και ο Μάιος. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνετε και πού σας πετυχαίνω? Αυτά είναι τα ερωτήματα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ανυπομονώ να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας. Μηνύματα λοιπόν στο Viber. Είμαι η Ράνια Λευρά, θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Τάκι μου, το 12 to 12 για σένα και μόνο. Μας δίνεις κάθε μέρα δελτίο καιρού, δελτία κίνησης. Πρέπει κάπως να το αποδώσουμε. Να δώσω και τις ευχές μου στον Ινοκένδιο και την Ινοκενδία. Τι ωραία ονόματα και τι σπάνια είναι αυτά που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Πρέπει να προσέχουμε, παιδιά. Επίσης, έχω να σας πω, πάμε στα ευχάριστα της ημέρας. Έχω δωράκι μαγικό, έχω ταξίδια, έχω events, έχω τα πάντα σήμερα. Δεν πρέπει να φύγει και ζώδια και έρευνες, μην ξεχνάμε, και τα δικά μας. Δεν πρέπει να φύγει κανείς. I don't

Επιστρέψαμε με φάνση και διαβάζω τα μηνύματά σας και τα βλέπω και τα ακούω και τρελαίνομαι, παιδιά. Φιλάκια πολλά στο Ελληνάκι μου και στο Θάνο. Για τα γλυκά σου λόγια δεν έχω τι να πω. Και στον Τάκη, βέβαια, τι να πω που μου στέλνει τα χορευτικά. Πρόσεχε μόνο στο δρόμο. Έχω να σας πω και τα πολύ ωραία νέα. Έρχονται 33, παιδιά. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε τροχιά καλοκαιριού πλέον. Και τι χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τον ήλιο? Αντιλιακό, και ένα πολύ καλό αντιλιακό συγκεκριμένα. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές, απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Η ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο παντενταρισμένο φίλτρο 3 ζόρτ, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Παιδιά, πρέπει να προσέχουμε το δέρμα μας, αυτό έχω να πω. Συνεχίζουμε με μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
17: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
18: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
19: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
18: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
17: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
21: 5 ευρώ.
20: Χάρτινα 5, 100, τι έχει ο καθένας.
21: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
20: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
21: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
20: Και την ώρα
21: γιατί
20: που πας.
21: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
20: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
21: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50 άρικο. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
20: Καημένη.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολουθήστε μας στο Music.

Επιστρέψαμε δυναμικά, Like a Child. Τα ακούσατε πρώτα εδώ στο Music στους 892. Έχω να σας πω ότι εκείνη στους δρόμους, παιδιά, είναι ψιλοβατή. Δηλαδή στον Κηφισό τμηματικά κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αυτό το δράμα που ζούμε καθημερινά. Στην Αττική οδό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, υπάρχει ένα θεματάκι μικρό. Στο κέντρο είναι κάπως αυξημένη. Στη Σύγκρου, στην άνοδο Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας. Καλά, η θερμοκρασία, εντάξει, καλοκαίρι σήμερα, 25 βαθμοί. Θα φτάσει και τους 33. Το ξαναλέω, ετοιμαστείτε για καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε και το Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά.

End of Beginning, πώς το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Είναι λίγο μελαγχολικό και λίγο νοσταλγικό, αλλά κάτι μου λέει με τα καινούργια ξεκινήματα. Ακούω κάτι, παθαίνω για το φίλο μου τον Αναστάση που είναι λιγάκι πεσμένος. Δεν θέλουμε στενοχωρίες και δεν θέλουμε στρες, παιδιά. Εσείς λόγω άγχους και στρες βγάζετε συχνά άφθες και δεν ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, υπάρχει λύση. Είναι το Exalen, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα και σε αντίθεση με άλλα σωματικά διαλύματα. Δεν χρωματίζει, παιδιά, τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Exalen, λοιπόν, καθημερινά. Φυσικά πάντα με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού μας.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Τάκης και Χούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Χούπης.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
19: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
24: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
23: φυσικά.
24: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
25: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
24: Ακριβώς.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Ναι.
23: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τώρα.
24: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
23: Και όσο μπορώ.
24: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
23: Θα μου το αναγνωρίσεις.
24: Αν το δω, ναι.
25: Βλέπεις.
24: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Love Me Not, αφιερώνω στη φίλη μου την Άδια, η οποία έχει ένα στρες με τα αγόρια της που ετοιμάζονται για πανελλήνιες εξετάσεις ο ένας και τις παραγωγικές ο άλλος. Παιδιά, με ψυχραιμία, γιατί μένα το χέρι μου ακόμα τρέμει από τις πανελλήνιες. Μην το κάνουμε βουνό, είναι μια δοκιμασία, θα περάσει και δεν κρίνεται το μέλλον κανενός από αυτά τα πράγματα. Το έχει αποδείξει η ζωή, δεν είναι δικά μου τα λόγια αυτά. Φεύγουμε λοιπόν από το στρες των πανελλήνιων και πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Βίωνε, αισιόδοξο, ανεβαστικό, χορευτικό. Summer on Mykonos 2026. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς χάος και αύριο μουσικής και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience, ένα από τα ωραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Decks ανεβαίνουν οι αγαπημένες μας Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται, παιδιά, ακριβώς πάνω στο κύμα. Έχω πάει, είναι όντως μαγικό το μέρος. Μοναδικές μουσικές, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια αληθινή σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή πάντα του Music 892.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Bad Bunny. Αφιερώνω εξαιρετικά στη φίλη μου την Έφη. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση, παιδιά, αρκετά βαριά. Η ζωή είναι μικρή, θέλει ανεμελιά, θέλει παιχνίδι. Έτσι, να λέμε και κάποια πράγματα απλά και μόνο για να γελάμε, όπως τα ζώδια, γιατί λίγη υποκουλτούρα δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Πάμε να δούμε λοιπόν τα τυχερά μας ζώδια για αυτή την εβδομάδα σε έρωτα, επαγγελματικά και νέα ξεκινήματα. Οι δίδυμοι, με τον ήλιο στο ζώδιο σας διδυμάκια, έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο, ευκαιρίες, νοημίες, προτάσεις. Επικοινωνιακή τύχη, ανεβαίνουν κατακόρυφα, λιοντάρια. Η κοινωνική ζωή υπογειώνεται και υπάρχει εύνελη σε σχέσεις, δημόσια εικόνα και επαγγελματικές επαφές. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σας ανοίξει σημαντική πόρτα, ζυγή. Ταξίδια, νέα σχέδια, εξελίξει, νομικά ή επαγγελματικά ζητήματα ευνοούνται. Έχετε και ερωτική εύνοια μέσα από επικοινωνία ή επανασύνδεση, τοξότες. Σχέσεις και συνεργασίες περνούν σε νέα φάση, μπορεί να υπάρξει πρόταση, συμφιλίωση ή ξαφνική γνωριμία. Αχ, αυτά τα ξαφνικά είναι πολύ ωραία, που σας ανανεώνει ψυχολογικά. Υδροχόη, δημιουργικότητα, φλερ, τύχη σε προσωπικά σχέδια. Πολύ καλή εβδομάδα για προβολή social media, ανεβάστε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, συνεντεύξεις ή δημόσιες εμφανίσεις. Πάμε να δούμε την προσοχή, ποιος τη χρειάζεται. Η Σκορπιοί, στα οικονομικά, η Ταύρη σε ξεσπάσματα και η Παρθένη λόγω πίεσης και υπερανάλυσης. Εντάξει, κλασικό των Παρθένων αυτό.

0: Music 892.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι!
18: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι!
19: Πολλά, σενιόρ Μακής!
16: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
22: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
23: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
22: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
23: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
22: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
25: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Όχι, Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
24: Τι λέει, λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
25: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

ακούσαμε αγαπημένο, χαρούμενο και ανεβαστικό Magnetic και θα σας ανεβάσω ακόμα περισσότερο τώρα, γιατί σας έχω ένα δωράκι καταπληκτικό, ένα φανταστικό πολύ στιλάτο ρολόι. Λοιπόν, στη συλλογή παιδιά των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόγιο τον καθένα. Υπέροχα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ και για γυναίκες και για άντρες. Βρείτε το δικό σας στο ανανωμένο e-shop ouzou.gr. Αν θες να κάνεις και το δικό σου τώρα να το αποκτήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-98-92-892 γράφοντας Ούζου και το ονοματεπώνυμο σου. Μην το χάσεις αυτό το δωράκι, είναι πραγματικά μαγικό.

30 διάρκεια, 33 διάρκεια, όπως θέλετε τα λέτε. Και από την εβδομάδα ο καιρός βελτιώνεται αισθητά τόσο σε στεριά και σε θάλασσα. Άρα, όποιος θέλει να την κάνει την απόδοση, την απόδραση να φύγει, το τριμήρο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι σύμμαχος σε όσους ετοιμάζουν εκδρομή. Και για εκδρομή σας έχω και φανταστική πρόταση. Πάρος Πάλα Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Στο Πάρος Πάλα Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες και μη ιδιωτική πισίνα, παρακαλώ. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το parospalace.gr.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον

0: Μίατρο τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
13: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
14: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
15: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
14: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
13: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously. Στα κουνάδια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
18: Ο παπαούτε.
19: Α, παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
20: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω. Πάμε.
18: Ουε του παπά. Μα ουε του παπά. Σαμμένι παλέ.
19: Ωραία το λέει.
18: Άσα κρε παπά.
2: Τι παπά.
18: Τι μαουέτ του κασέ. Σα τουά. Δε ολμανί φαγε. Κομπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
2: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
17: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Yeah. You know, I want your money.
6: I've no excuse. I just want you to use me.

Επιστρέψαμε με Dirty Cash, παιδιά. Έχω διαβάσει τώρα κάτι. Μου έχει φέρει τρομερό γέλιο, βέβαια. Μου έχει φέρει και προβληματισμό βαρύ. Ένας πατέρας έγινε, λέει, viral γιατί του ζήτησε η κόρη του βοήθεια. Έπαθε λάστιχο και είχε και τον φίλο της δίπλα, τον σύντροφό της. Αλλά απευθύνθηκε στον μπαμπά και ο μπαμπάς αρνήθηκε να δώσει οδηγίες και της είπε: τώρα χώρισε με τον Τζέισον. Έγινε κάπου στο εξωτερικό, δεν βλέπω τη χώρα. Και πραγματικά αυτό δείχνει την κατάσταση με τα αρσενικά. Με κάποια αρσενικά, το 2026, ρε παιδιά, ένα λάστιχο. Και λένε, λέει, η συζήτηση γρήγορα εξαπλώθηκε στο διαδίκτυο με χιλιάδες να στεύονται. Ο πατέρας δεν ήταν τόσο ανήσυχος για το λάστιχο, αλλά περισσότερο για την επιλογή της κόρης. Μα ναι, δηλαδή πραγματικά ούτε αυτό, τίποτα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλω τη γνώμη σας. Καλά δεν έκανε ο μπαμπάς, εγώ συμφωνώ.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά με τέκετε και ήρθε η ώρα να κεράσω, όπως λέει και ο φίλος μου Πάνος, που σίγουρα κάπου είναι, κάπου στο δρόμο πρέπει να είναι και να μας ακούει. Ένα εξαλέν με πάγο. Παιδιά, το εξαλέν το ξέρουμε όλοι. Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ σχολαστικά τη στοματική σας υγιεινή, έχετε βεσία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Εξαλέν και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει ήδη προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Εγώ το προτιμώ και με βοηθάει σε όλα αυτά. Να τα λέμε και αυτά και συνεχίζουμε με μουσικάρες.

0: Music 892. Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/. Να δω.

0: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους. Scandinavian
1: Sleeping and Living. Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
7: What is this?
8: It's what I'm trying to figure out.
6: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
9: Pull me up. What did you see?
6: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
10: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο, ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτις εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Τελούλου.
18: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
19: Ω, μάλαμα. Είχαμε και τρακαρίσματα.
18: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
19: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
18: Πώς?
19: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
18: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά
20: λε. Τι σιγά, ρε, τι
18: σιγά.
19: Έχει πεθάνει, καλέ.
20: Τι λουγάρεις να γελάει, σε
18: παρακαλώ,
20: δεν μπορώ.
18: Ηρεμήστε.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

Music 892, επιστρέψαμε με Not και Talk to You και διαβάζω μηνύματά σας και έχω τρελαθεί. Αγόρια, τι είναι αυτά που διαβάζω? Ο Πάνος, ο Αλέξανδρος και ο Αντώνης μου λένε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ελάστιχο. Γιατί, παιδιά, έτσι? Και επειδή το έψαξα λιγάκι το θέμα, με αφορά, έχω και ένα θέμα με τα λάστιχα. Χάνουν αέρα για κάποιο περίεργο λόγο. Ποιος θα μου τα φτιάξει τώρα αυτά? Λοιπόν, λένε εδώ πέρα οι έρευνες, οι κοινωνικές, ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι ακριβώς ανικανότητα, αλλά οι νέες γενιές δεν μαθαίνουν πρακτικές δεξιότητες. Προτιμούν, λέει, να ασχολούνται με την τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια, τα digital skills. Εγώ, παιδιά, όμως, εγώ το θεωρώ red flag να μην μπορεί ο άντρας να αλλάξει ένα λάστιχο και θέλω τη γνώμη σας. 6939-892-892. Ευτυχώς που έχουμε τον Γερμανό για τα κινητά, που εκεί οι επισκευές γίνονται άμεσα και μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά, και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένας προορισμός για σέρβις κινητού, στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Επιστρέψαμε και επιτέλους διαβάζω και ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Άκη που μου λέει: τι φάση να μην μπορούν να αλλάξουν ένα λάστιχο. Και εγώ στη θέση σου, red flag θα το έβλεπα. Μάρι, παιδιά, μιλάμε για ένα λάστιχο. Δεν ξέρω τι μάστιγα είναι αυτή. Μήπως λένε οι έρευνες, οι γυναίκες που ψάχνουν πλέον partner με practical skills, να ξέρει, λέει, από γρίλους και όχι από apps. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι τα βασικά skills και πρέπει να τα ξέρουμε. Και αν δεν τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε γιατί θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται. Και τώρα που είπα θέληση, θυμήθηκα και αυτό που διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Παλιά γελάω πάρα πολύ με τα μηνύματά σας, αγόρια, που θέλετε να μάθετε τώρα όλοι να αλλάζετε λάστιχο, αφού πλέον ξέρετε ότι είναι red flag, τώρα το γυρνάμε. Τώρα πάμε στις πρακτικές δεξιότητες. Δεν πειράζει, κάτι είναι και αυτό. Η ώρα έχει πάει 12 και 47 πρώτα λεπτά. Για να δω λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης από κίνηση. Παιδιά, έχω καλά νέα. Είναι πράσινος ο χάρτης. Πρωτόγνωρες εμπειρίες αυτές και μαγικές, θα έλεγα. Μόνο λιγάκι στη Σταδίου στο κέντρο έχει κίνηση, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα βλέπω πολύ καλά. Και στην Κηφισίας εκεί στην Καδεχάκη, τίποτα άλλο. Όλα είναι πράσινα, φανταστικά. Να θυμίσω ότι δεν ήμουν μόνη, είχα παρέα μου και τον Γερμανό. Να θυμίσω επίσης ότι περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε εκτός εγγύησης. Και να θυμίσω ότι αύριο θα είμαι πάλι κοντά σας στις 10, ακολουθεί αγαπημένη Ευαγγελία Τσιορλίδα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music.

0: 8-9-2.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green. Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
18: Ναι, πάνω.
17: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
18: Αμέ.
17: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
18: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
17: Πέος.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Music People. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, να περνάτε όμορφα, να ξημερώσατε ωραία και να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Τώρα, αν κάτι που μας έμεινε πολύ πολύ πολύ ήταν το υπέροχο, υπέροχο πραγματικά υπερθέαμα, θα έλεγα, τον Αντρία Τικ, στο εκεί που ήμασταν και εμείς χορηγοί επικοινωνίας, σε αυτό το υπέροχο θέατρο, μια καταπληκτική παραγωγή. Εγώ απουσίαζα, ήμουν στη Γαλλία σε ένα υπέροχο φεστιβάλ με πολύ ωραίες μουσικές, ωραίες εικόνες, αλλά παράλληλα χάζευα και λίγο τα stories από τα παιδιά. Συγχαρητήρια να πούμε στην 4303, συγχαρητήρια Charlie, καταπληκτική παραγωγή, μπράβο σας. Μέχρι και εμείς εκεί που ήμασταν στο Παρίσι, στη Γαλλία, νιώσαμε την ανατριχύλα και το πόσο μεγάλο ήταν αυτό το φεστιβάλ, τι ωραία παραγωγή, τι ωραίο όλο το production, οι οθόνες, ο κόσμος, η αίσθηση. Έμαθα ότι οι Adriatic παίξανε καταπληκτικό σετ. Μπράβο, να γίνονται τέτοια στη χώρα, να ανεβαίνουμε κι άλλο ψηλά-ψηλά. Εσείς λοιπόν που παρευρεθήκατε, στείλτε μου τα μηνύματά σας να μου πείτε, ήταν ωραία στο Adriatic? Που ξέρω ότι τα παιδιά έτρεχαν πάρα πολύ μέχρι τελευταία στιγμή και μέχρι και τελευταία στιγμή είχαν το άγχος της βροχής, αλλά όλα λειτουργήσαν υπέροχα, με θετική ενέργεια και θετική ματιά και στέφθηκε με επιτυχία άλλο ένα event. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, μέχρι και τις 4, Ευαγγελία Τσιορτλίδα στην παρέα. Πάμε να περάσουμε καλά, να παρτάρουμε.

0: 92
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Music 892.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια more.com.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μακής.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
26: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
25: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
26: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
27: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
28: Παιδί μου.
27: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλωση στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
28: Καλά κοροϊδεύεις.
27: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύω.
28: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
27: Μπράβο,
28: ρε.
27: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
30: Στο Music 892.
31: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
32: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Αυτό ήταν το Dracula και εγώ επιστρέφω στο παρεάκι. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα, Music People. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο μήνας έχει 25, είναι Δευτέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα, σκλήρισης κατά πλάκας. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, 28 βαθμοί Κελσίου. Όπως θα βλέπετε, έτσι όμορφα καλοκαιρινά. Πά, κάνει πάρα πολύ ζεστή ήδη, η αλήθεια είναι. Και αύριο έτσι θα πάει το πράγμα. 29 βλέπω, 30 την Τετάρτη. Ω, θα γίνει χαμός. Θα αρχίσετε τώρα τα παράπονα ότι κάνει πάρα πολύ ζεστή και είναι πάρα πολύ νωρίς και τα σχετικά. Παιδιά, ας φύγουν οι βροχές γιατί κάπου βαρεθήκαμε και θα την παλέψουμε με τη ζεστή. Κάτι θα κάνουμε. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά, εντοπίζεται κυρίως μποτιλιάρισμα, πολύ μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Σε ένα μεγάλο του κομμάτι εκεί και στο ύψος του Περιστερίου και αυτά βγαίνει σημείο. Αν μπορέσετε να αποφύγετε, θα είναι ό,τι καλύτερο. Και εγώ συνεχίζω με μουσικές και να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο να τιμήσουμε και τους αγαπημένους Adriatic, όπου ήρθαν στη χώρα μας, έκαναν σετάρα, ήταν μια μαγική παραγωγή, καταπληκτική βραδιά το Σάββατο το βράδυ στην Αθήνα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τους είδα μία μέρα πριν στο Παρίσι, στο Circle Festival που έπαιζαν εκεί στο διαστημικό σταθμό του Παρισιού, ένα venue απίστευτο, μαγικό, καταπληκτικό. Οπότε είχαν ένα διήμερο φωτιά, γιατί και στο Παρίσι έπαιξαν εξαιρετικά και έμαθα κιόλας ότι τα έσπασαν και στην Αθήνα μας. Τέτοια πράγματα να γίνονται, τέτοιες ωραίες μουσικές, τέτοια ωραία φεστιβάλ. Μόνο ωραίες στιγμές να έχουμε να ζούμε, παιδιά. Adriatic Remix, In The Moment, Rufus The Soul, Κομματάρα. Ανατριχίλα την ώρα που το παίζουν και οι ίδιοι.

Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου. Jazzy, no bad vibes, στον αέρα του Music 8-9-2 στα 50 λεπτάκια μετά τη μία. Καλησπέρα, Music People. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε υπέροχη εβδομάδα. Μόνο ανεβαστικά πράγματα και ωραία πράγματα να κρύβει για εσάς αυτή η εβδομάδα. Και αν είστε και στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Και εκεί απολαμβάνετε τα μυθικά burgers που αγαπάτε για ωραίες στιγμές απολαυστικές. 5 ευρώ έκπτωση, επαναλαμβάνω, σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers. Κατεβάστε το παντού app, σκανάρτε απόδειξη και παίρνετε τον deal. Και αυτές τις φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Και έχουμε και ένα νέο μουσικό. Ed Sheeran λοιπόν αποχώρησε, παιδιά, από τη Warner Music μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του από τη δισκογραφική μέσω ενημερωτικού δελτίου. Θα μάθουμε και τι έγινε και γιατί έγιναν όλα αυτά και πάρα πολλά νέα που έχω να σας πω στην πορεία. Μείνετε εδώ μαζί μου, ακολουθεί το μοντέλ Another Love.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Ένα μωρό. Αγάπη
13: μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
19: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
20: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
19: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
20: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μπάλα μετράει για να κάνει τράκ στα μετρητά.
19: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
20: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Previously.
13: Στα κουνάβια.
21: Καλημέρα.
22: Και σκέσαι, καταρχήν είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
23: Ξένο τηλέφωνο.
21: Όνα τη ζω παγλέσε
22: πάλι από
21: την
23: μια φορά. Τι είπε, δεν το άκουσα.
22: Όνα σου γαμί.
23: Όπα.
22: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
23: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
22: Μίτσο? Να σου γαμί.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτή η υπέροχη συνεργασία Armin Van Buuren και ο αγαπημένος μας ο super RG στο Like a Child, εδώ που το ακούσατε και πρώτοι εννοείται μέσα από τη δικιά μας τη συχνότητα. Πάω παιδιά στον φίλο μας, τον αγαπημένο μας τον Γιάννη Αντιτοκούμπο με τον The Rock, τον ξέρετε, τον πολύ γνωστό Dwayne Johnson. Εντάξει, δύο θα τους λέγαμε, ο ένας Greek Freak και ο άλλος top, δεν το ζητά, freak κανονικό, με την καλή την έννοια εννοείται. Σε πρόμο βίντεο της ταινίας Moana, στο χιουμοριστικό αυτό κλιπ που έχει δημοσιευτεί στα social media, ο Έλληνας superstar παρουσιάζεται να υιοθετεί τα χαρακτηριστικά τατουάζ του Μάουι. Ο αγαπημένος Dwayne Johnson βρίσκεται στο ρόλο του τύπου που του χτυπάει το τότε, όπως καταλαβαίνετε, και έτσι ολοκληρώνει τη μεταμόρφωσή του φορώντας περούκα με μακριά μαλλιά, όπως ο κινηματογραφικός χαρακτήρας. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Αντιτοκούμπο εμφανίζεται ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα, δηλώνοντας χαμογελαστός ότι είναι όμορφος. Γενικότερα, πολύ χιούμορ, πολύ ωραίο βιντεάκι, πολύ ωραίο πρόμο. Λέτε να τον δούμε να πρωταγωνιστεί και πουθενά τον Αντιτοκούμπο, γιατί όχι, πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Το 2012 πάμε τώρα κάπου εκεί στην Ορεστιάδα, σε ένα ελληνικό αγαπημένο σούπερ προϊόν που γίνεται viral, η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ, χωρίς συντηρητικά. Είναι η ελληνική green κόλλα. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά έχουμε την green. Δεν έχουμε μόνο την green κόλλα, αλλά την green που έχει βγάλει 14 αναψυκτικά. Ελληνικά, ελληνικότατα, όπως σας είπα, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, και ό,τι πιο υγιεινό. Υπάρχει green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυζινάδα, green γαζόζα. Τώρα που ανοίγει και καιρός και αν και ζέστη, δροσιστείτε. Έχει και mocktails, 6 κωδικούς καταπληκτικούς. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Περνάω στο παπαουτάι που σας αρέσει πάρα πολύ. Και μέχρι που στο σημείο που το τραγουδούν και οι ακροατές του πρωί στο κουνάβι, όχι τίποτα άλλο.

Παιδιά μου, όμορφα, όπως σας είπα και νωρίτερα, υπάρχει πολύ μπουτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Έπεσαν μπάζα από φορτηγό στο δόστρωμα. Γίνεται ένας χαμός. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να μην είχαμε κάποιο ατύχημα. Απλά, αν μπορείτε να αποφύγετε, θα είναι ό,τι καλύτερο.

0: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
14: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
20: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
21: Τρεις εργενίδες.
22: Άχρηστη.
21: Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
24: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Σύσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάση.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στερό, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
3: Είναι αναμνηστικό.
2: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
3: την
2: βάφτιση.
3: Ναι, εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
2: Τι θα το κάνει το βαφτιστικό?
3: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
2: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει του βαθμού από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν.
3: Έχω βαθμού.
2: Τι βαθμοί ήταν?
3: 18,5-19.
2: Κράτησε ένα Μουδούξινο. 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πως είναι το 18.
3: Τι να σου πω.
2: Τι να σου πω πραγματικά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Υπέροχος, υπέροχος Βαλερών. Αυτό ήταν το Tonight, καταπληκτικός. Μόνο ανεβαστικά και ανωδικά και γενικότερα ανωδικά η πορεία του παιδιά και η καριέρα του. Καταπληκτικός Έλληνας παραγωγός και DJ που έχει και εμφανίσεις τώρα στη Μύκονο. Είδα, τα άσπασε, έρχονται πάρα πολλές εμφανίσεις και στο εξωτερικό όπως κάνει. Τον ευχαριστούμε για τη μουσική και πάμε τώρα στο Mar Beauty. Σας έχω δωράκι, παιδιά, εννοείται, καλλιτικά από τη Mar Beauty. Έτσι, by Μαριαλένα, συγγνώμη, Ρουμελιώτη. 4 δώρα από τη συλλογή της Mar Beauty. Εξαιρετική η Μαριαλένα. Και κάνει και πολύ ωραία βίντεο. Κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Θα την έχετε δει, κάνει πάρα πολλά βίντεο. Σας δείχνει πολλές φορές και πώς να εφαρμόσετε τα υπέροχα αυτά προϊόντα. Είναι ένα ελληνικό brand της Μαριαλένας. Ξεχωρίζει για τα προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Μπορείτε να τα ανακαλύψετε στο www.marbeauty.gr και να ακολουθήσετε και το brand στα social media marbeauty κάτω παύλα official ή να μου στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο 6939-892-892 γράφοντας τη λέξη Mar Beauty όνομα τεπώνυμο, γιατί καθημερινά σας δίνω ένα υπέροχο τέτοιο δώρο και την ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και όλους εκεί στην ομάδα, γιατί μας στείλανε και σε εμάς ένα υπέροχο δώρο με πολύ ωραία προϊόντα και τα δοκιμάσαμε και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Ο κύριος Hugh Gale, ο απίστευτος κύριος Hugh Gale και πάρα πολύ ταλαντούχος, που ετοιμάζεται και αυτός να έρθει, παιδιά, στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και εκείνη τη μέρα, νομίζω. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και έρχεται και με πολύ φρέσκια καινούργια μουσική. Αλλάζει και λίγο τον ήχο του από ό,τι παρατήρησα. Το τελευταίο κομμάτι έχει πάρα πολύ έτσι house επιρροές. Εννοείται πολύ ανεβαστικό, πολύ ρυθμικό και ότι πρέπει για να χορέψει τα κορίτσια, όπως λέει και ο ίδιος, γιατί αυτός είναι ο στόχος του. Έχετε Nova, έχετε και μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαμβάνετε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνετε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως Nova χρήστης και παίρνετε το deal. Αυτό γίνεται, παιδιά, στο nova.gr. Κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ για το τραγούδι Die Die που αποτελεί τον ύμνο του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026. Κυκλοφόρησαν Shakira και Burna Boy, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται έτσι και εμφανίσεις διάσημων ποδοσφαιριστών όπως λένε Lionel Messi, Kylian Mbappé και πάρα πολλοί κόσμος εκεί πέρα. Και γίνεται ένας χαμός, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι θα ήθελα να πάμε να το ακούσουμε, να πάρετε μία γεύση. Για καθίστε λίγο.

0: Music.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις τέσσερις.
2: Τέσσερις, για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα, με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις τέσσερις εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: That's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
5: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
6: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
23: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
5: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210 7462 290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένομαι γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, κομματάρα, επιστρέφω και εγώ στο παρεάκι. 15 και 15 δείχνει εδώ το ρολογάκι, παιδιά, στον υπολογιστή. 3 και 4. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Είναι Δευτέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Ξεκινά και σας εύχομαι ολόψυχα όλα τα καλά. Αλήθεια, μέσα από την ψυχή μου, μόνο ωραία πράγματα να έχει για εσάς αυτή η εβδομάδα. Με υπομονή, δύναμη και υγεία. Να σας πάω και στο Primer Music Festival. Μπείτε να ψηφίσετε, αλήθεια. voteforprimer.com. Όχι μόνο για να κερδίσετε τις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer, που θα είναι κάτι μαγικό και εμείς θα είμαστε εκεί, γιατί είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας, εννοείται. Αλλά πραγματικά αξίζει να ανεβάσουμε ψηλά στην κατάταξη. Πέρσι κατέκτησε την 42η θέση ως Highest New Entry, φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, ελληνικότατο, για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Μπείτε ρε παιδιά, voteforprimer.com, ακολουθήστε τα βήματα, μπείτε στην κλήρωση για τις VIP προσκλήσεις, αλλά πάμε να ανεβάσουμε τα παιδιά κι άλλο ψηλά. Μπορείτε φυσικά και μέσα από το site μας να μπαίνετε να ψηφίζετε, στο music892.gr. Και πάω στην Green, την αγαπημένη μου, που δεν είναι μόνο η Green Cola, και τώρα που περιμένουμε αυτά τα τριαντάρια αυτήν την εβδομάδα, το καλύτερο για να δροσιστείτε, είναι και πορτοκαλάδες και λεμονάδες και βυσινάδες και mocktails και σόδες και mixer. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, σε όλα τα προϊόντα, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι green σε όλα. Green λοιπόν, με αλήθειες και φυσαλίδες, όπως λέμε εμείς εδώ στο σταθμό.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Ένα παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green Music 892.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
19: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή την yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Τρεις Εργιανίδες.
22: Άχρηστη.
21: Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
23: και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
24: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάς.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τελούλου.
27: Κουκού.
28: Της πήγε ο σύντροφός της να μια ανθοδέσμη του λείπες. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
29: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρεις, παίρνεις μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύεις. Εγώ α πούμε.
28: Τι ξεμπερδεύεις.
29: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλεις εσύ για να το κάνεις story. Μετά από 8 χρόνια. Χαίρομαι, λέει, που μου φέρνει λουλούδιο ο σύντροφός μου. Γράφει η Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
28: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
30: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.

Upside Down λοιπόν, εδώ στον αέρα του Music 892, μόνο ανεβαστική, ωραία μουσική για να ξεκινήσει ωραία εβδομάδα σας. Και τι καλύτερο από το να σας ταξιδέψω και σε ένα ωραίο νησί, να σας πάω λίγο στον Μπόρο, να σας ενημερώσω για ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, ένα υπέροχο περιβάλλον με την πιο μαδεγευτική θέα στο Αιγαίο, παιδιά. Γιατί έχει φτιάξει και ο καιρός και τώρα όλοι βάζουμε πλώρη προς το καλοκαίρι, τις διακοπές μας. Και ο Μπόρος είναι ένα καταπληκτικό νησί που είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα, έτσι μια ανάσα από την Αθήνα να το σκεφτείς. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Μαγικό, παιδιά, υπέροχο μέρος. Θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Θα απολαύσετε ωραία φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 εστιατόρια που έχει για να σας φιλοξενήσει. Θα κάνετε και ένα δώρο στον εαυτό σας αν θέλετε αυτό το σπα. Το χρειάζεται καμιά φορά το σώμα μας και ο οργανισμός μας. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Να ταινίσετε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο Roof Garden του Αιγαίου με ένα τσιδροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Τι ωραίες εικόνες. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Μπείτε αν θέλετε στο sireneblueresort.gr να κάνετε την κράτησή σας, να χαζέψετε, να δείτε τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, να ξέρετε. Και παιδιά δίπλα στην Αθήνα, τίποτα. Και να σας πάω και στην αγαπημένη μου Nova. Η Nova λοιπόν με το Nova 5G Home Internet που έχει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα βεβαίως. Αυτές οι ταχύτητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Συνεχίζω μόνο ανεβαστικά μουσικάρες, Space Motion, μια παραγωγάρα. Αυτό είναι το Amblando.

Και έλαμψε και στο Final Four, εννοείται. Και πηγαίνει πολύ ανωδικά με πάρα πολλές συνεργασίες. Κάποια στιγμή, μακάρι να τον δούμε να περάσει από το σταθμό μας, να καταφέρουμε να του κάνουμε μια ωραία συνέντευξη. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί σίγουρα έχει να μας πει πολλά και μας κάνει και περήφανους, γιατί είναι Έλληνας. Φανταστείτε τώρα να χορεύετε και σε ρυθμούς house και afro house, να σας πάω σε μια παρτάρα που έρχεται για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο 35/2026 μετά τις 4. Στη Μύκονο, παρακαλώ πολύ. Ξένια Γκάλη και Μάγκη Χαραλαμπίδου. Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη αναλαμβάνουν τα DEX σε ένα υπέροχο μέρος, ιδηλιακό παιδιά, το Σπηλιά Restaurant. Μια καταπληκτική εμπειρία σε ένα από τα ωραιότερα σποτ στο νησί. Μοναδικές μουσικές, Κυκλαδίτικο Ήλιο Βασίλεμα και τα κορίτσια μας να παίζουν μουσικάρες. Τι καλύτερο λοιπόν να πάτε να τις απολαύσετε, αν φυσικά βρεθείτε στη Μύκονο, να κλείσετε εστιατόρια σας, να πάτε να τις απολαύσετε στη Μύκονο. Και πάμε στην Green, που δεν είναι μόνο Green Coffee. Όλα είναι Green, αγαπημένη, η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, με 14 κωδικούς, 14 προϊόντα, γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Σας αφήνω με ένα κομμάτι και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω για σήμερα.

Music 892 και επιστρέφω λοιπόν για να σας αποχαιρετήσω. Πριν από αυτό, γιατί σας έχω και κομματάρα, θα πάω να διαβάσω τη Ζήλια, έτσι όπως τη γράφει ακριβώς ο Χάρης Πολίτης. Ένα βιβλίο, παιδιά, ο καθρέφτης, το οποίο μπορείτε να το αγοράσετε για τις διακοπές σας καλοκαιρινές. Και επίσης, δεν είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσεις και θα το βάλεις στην άκρη. Είναι ένα βιβλίο που κάθε σελίδα του μπορεί να σε βάζει σε σκέψεις, έτσι, και να έρχεσαι σε επαφή με κάποια θέματα και εσωτερικά και του εαυτού σου και γενικότερα έρχεσαι σε επαφή με αλήθειες. Μπορεί δηλαδή να σας προκαλέσει σκέψη, πολύ τροφή για σκέψη αυτό το βιβλίο. Μπορείτε να έχετε δουλειά λοιπόν για όλο το καλοκαίρι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, εκδόσεις Διόπτρα. Η Ζήλια λοιπόν δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Η αλήθεια είναι ότι η Ζήλια είναι ένα πάρα πολύ άσχημο συνέστημα, δεν είναι καθόλου ωραίο. Και να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει και λόγος, ρε παιδί μου, για Ζήλια. Δεν χρειάζεται να ζηλεύουμε τους άλλους. Μπορούμε να παίρνουμε παράδειγμα, να γινόμαστε καλύτεροι.

την κάθε στιγμή του σετ του, όχι μόνο έκανε ένα σετ σαν DJ, το διασκέδαζε πρώτα ο ίδιος. Και να πω και το άλλο που παρατήρησα στη Γαλλία, στο Παρίσι, από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που είδα και παρακολούθησα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν μουσική γιατί το γουστάρουν πραγματικά, χωρίς χρονόμετρα, χωρίς αντίστροφη μέτρηση, χωρίς να λένε εγώ παίζω μόνο 2 ώρες και αυτό είναι και πληρώνουμε και φεύγω. Ήτανε πραγματικά ό,τι καλύτερο είδα σε αυτό το φεστιβάλ. Ας τους ακούσουμε κιόλας. Και εμείς τα λέμε αύριο στη 1. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.

0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Music 892 Jumbo.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: γίνει ρε διαιτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: This is Maggie's Touch.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: You made me feel like it was possible that our connection would become deeper.

0: αγαπημένο μου, εδώ είμαι.
1: Το έχετε καταλάβει ότι έχω έρθει, ότι είμαι στο στούντιο και μου στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πού τα καταλαβαίνετε όλα, μωρέ. Είναι Δευτέρα και βαράμε όλη μέρα, μου γράφει ο Πάνος. Πόσο πολύ σας αγαπώ. Καλώς το κορίτσι μας, καλή εβδομάδα αγάπη μου. Καλή εβδομάδα μοναδική μας. Γεια σου Θεόρα, Θεάρα, Θεάρα, πανέμορφη. Μετράμε αντίστροφα για το πάρτι μου, γράφει ο Χρήστος. Ανυπομονούμε. Τίτλους μου ζητάτε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αγάπες μου. Ρε παιδιά, είμαι στεναχωρημένη σήμερα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το αντέξω και θα το ξεπεράσω. Είμαι τόσο στεναχωρημένη. Έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, το φιλαράκι μου. Δυστυχώς. Η γογούλα, η γογό μας είμαστε ο Κώστας.

Δυστυχώς έχασε τη ζωή της σήμερα η γουγούλα μας. Τίμησε τη φανέλα της ζωής, το κορίτσι μου. Αγέροχη όπως ήταν πάντα. Κορίτσαρος, αγέροχη. Και τόσο μα τόσο δυνατή, μέσα έξω πανέμορφη. Έχω φτάσει στο στούντιο ρε παιδιά με τόση ώρα εδώ από την αρχή της εκπομπής και δεν έχω κουράγιο να μιλήσω. Και δεν ήθελα να σας το πω, αλλά λέω μετά, εντάξει, δεν γίνεται να με το πω ότι είμαι στεναχωρημένη, θα τους το πω.

Είναι σαν να ήταν χτες που με πήρε τηλέφωνο το Γογούλη και μου λέει, θα μου πραγματοποιήσεις το άλλο μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου, να παίξει η καλύτερη γυναίκα DJ μουσική στο γάμο μου. Και μου είπε ότι το πρώτο της μεγάλο όνειρο ήταν ο γάμος της και το δεύτερο όνειρο να παίξω μουσική στο γάμο της, και φυσικά και έπαιξα μουσικάρες. Σαν χτες μου φαίνεται, ρε παιδιά.

Τα είχαμε προγραμματίσει, τα είχαμε σκεφτεί όλα τόσο ιδανικά. Τι ωραίες μουσικές πραγματικά. Και το κομμάτι του γάμου και το κομμάτι της αγκαλιάς και το κομμάτι της εισόδου και... Τι ωραία ήταν όλα αυτά. Μετά μουσικάρες, χόρευε όλος ο κόσμος. Τι χαρά, Θεέ μου, τι ομορφιά.

Πόσο γρήγορα περνάει καιρό. Το 2010 είχε γίνει τότε, θυμάμαι, ο γάμος με τον Τραϊανό. Τα είχαμε όλα με το Χάρη Σιανίδη κανονίσει στην εντέλεια και με την γωγό και τις μουσικές. Θυμόμαστε τώρα την είσοδό της με ένα υπέροχο πανέμορφο νηφικό. Να κατεβαίνει και είχε έτσι ένα, είχε ένα μικρό σαλοφάκι μέσα στο κτήμα. Και τα θυμόμαστε τώρα να κατεβαίνει, είχε μεγάλη είσοδο. Όσο το συζητούσαμε αυτό και γελούσαμε τότε, μου λέγε θα έχω τεράστια είσοδο μέχρι να φτάσω, που θα παίζεις μουσικάρες και θα γίνει χαμός.

Αχ, αυτή η ζωή και το νόημα της ζωής, μου γράφει η Μελίνα. Το νόημα της ζωής δεν είναι μια, θα έλεγα, στατική απάντηση, αλλά κάτι που σίγουρα ο καθένας από εμάς διαμορφώνει καθημερινά. Μεγάλη κουβέντα, αναζητώντας το νόημα της ζωής.

Γι' αυτό, παιδιά, είμαστε εδώ καθημερινά. Το Maggie Stats είναι εδώ καθημερινά για να σας αφυπνίσει με την έννοια του εδώ και τώρα.

Αναζητώντας το νόημα της ζωής, νομίζω σίγουρα το νόημα αποκαλύπτεται ή ανακαλύπτεται μέσα από την βασική οδό του να βρίσκεις τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσεις τον απόφευκτο και τις δυσκολίες. Συμφωνείτε? Έτσι ακριβώς, παιδιά.

Σαν γλυκό καλοκαιρινό αεράκι, Breeze, μόλις μας είδες λέξεις αυτό το κομμάτι. Το μεγαλείο η δύναμη της μουσικής, ε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε εκπομπή και σήμερα. Μάγκη Χαρλαμπίδου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Τι ωραίο κομμάτι το προηγούμενο, σας στέλνω Φαέδρα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό.

Υπερκομματάρα. Signal in the Dark από Omen. Σα στέλνω με το θες. Πάμε οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτσε πάρα πολύ λίγο. Καλησπέρα και πάλι στην φοβερή, φοβερή, υπέροχη, φανταστική παρέα εκεί έξω. Εκεί μέσα μάλλον.

0: Καλή χομπάρα και σήμερα πάμε δυνατά μου, ρε φίλε Σεραφείμ. Καλησπέρα, αγαπημένο μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: 92.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
9: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ισπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
20: Music 892.
21: Πολύ προστά.
22: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
23: This is Maggie's Touch.

Τι χαμός έγινε χτες με τους Adriatic. Το θέατρο Πέτρα και τι χαμός έγινε με Iron Maiden. Και τι χαμός έγινε με Ολυμπιακό. Ήτανε 3-3 χτες. Χτες μάλλον έγινε, ήταν Ολυμπιακός και το Σαββατοκύριακο. Ναι, το Σάββατο. Μπερδεύτηκα, παιδιά. Το Σάββατο Iron Maiden, το Σάββατο Adriatic και την Κυριακή Ολυμπιακός. Ήταν 3-3 για πολλούς. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music. Μέχρι τις 6 είμαστε εδώ. Με μουσικάρες, τι άλλο. Είπαμε το βάλσαμο πραγματικά του μυαλού, της ψυχής, της ζωής, το μεγαλύτερο. Ευλογημένοι είμαστε και τόσο τυχεροί όσοι πραγματικά νιώθουμε τη μουσική καταφύγιο. Ξέσπασμα, ανάταση ψυχής. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εμείς που αγαπάμε τη μουσική. Μοιραστές της. Τόσο τυχαίνει.

έχουν βγει οι ημερομηνίες για άλλο ένα πάρα πολύ δυνατό event, γιατί φέτος ο Music κυριολεκτικά βρίσκεται ως χορηγός επικοινωνίας πίσω από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά event της μουσικής σκηνής στη χώρα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη και για την εκπομπή μας, για το Magic Touch, αλλά και για το σταθμό μας εννοείται. Και πόσο χαρούμενοι, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους ακροατές προσκλήσεις στα καλύτερα πραγματικά event της χώρας. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού. Όπως καταλαβαίνεις, ο music θα είναι εκεί. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον Argy να δημιουργεί μια έτσι απίστευτη εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Αυτά θα ζήσουμε. Ο Άτσι, ο Έλληνας, ο Ροδίτης, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της melodic techno σκηνής αυτή τη στιγμή, μαζί με τους άλλους πολύ αγαπημένους μου και πολύ αγαπημένους του Magistat. Artbat, θυμόσαστε το Monolink. Πόσο υπέροχα είχαν κάνει το Return to Oz του Monolink, πόποθε μου. Ανατριχιάζω όσο σκέφτομαι ότι τότε δεν ήξερε κανείς τους Artbat και με ρωτούσαν όλοι, τι είναι αυτό ρε Μάγκη, τι παίζεις. Πόσο χαίρομαι που αυτή η εκπομπή βρίσκεται πίσω από τόσα μουσικά σχήματα που έχουμε αγαπήσει στη χώρα μας. Η Artbat λοιπόν μαζί με τους Archie, μιλάμε για ένα κορυφαίο electronic duo με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου όπως το Tomorrowland, Ultra Miami και Coachella. Έρχονται μαζί λοιπόν τέλειοι και οι δύο τόσο αγαπημένοι και ταιριάζουν την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Θα είναι σίγουρα ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού και φυσικά ο Music 892 είναι εδώ για να σας δώσει προσκλήσεις. Το Primer Music Festival, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι θέλω να σας πω ότι κατέκτησε τη θέση 42 ως highest new entry. Φέτος θα ήθελα να τον ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά μαζί με τον Music 892 και τους πολύτιμους αγαπημένους φίλους και ακροατές του. Επίσης, αν θέλετε να κερδίσετε διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892, μπορείτε να μπείτε στο voteforprimer.com, να ακολουθήσετε τα βήματα και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Γιατί έτσι θα δούμε όλο και περισσότερους καλλιτέχνες, όλο και μεγαλύτερα events. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by music892.

Πάμε και λίγο χαμπίμπι, μου λέει τώρα η Ελεονόρα, και δεν της χαλάω χατήρι. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το Σάββατο, παιδιά, έχουμε παρτάρα στη Μύκονο. Παρέ με Ξένια Γκάλη παίζουμε στη Σπηλιά. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Νομίζω για ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα events του καλοκαιριού, γιατί έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι μας.

φαντάσου να χορεύεις σε αυτούς τους ρυθμούς και μπροστά σου να απλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου εκεί στη σπηλιά. Σάββατο 35ου, παρέα με την θεότητα Ξένια Γκάλη, ανεβαίνουμε στα Dex μετά τις 4 και κάνουμε χαμό. Θα έρθεις?

0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: This is Maggie's Touch.

τόσο το αγαπάμε. Το αγαπήσαμε μέσα από το Maggie Stats, μου γράφει η Έλενα. Neo, η Neo, we are future. Αυτό ακριβώς. Καλησπέρα Maggie Stats, χαρητήρια για τη δουλειά σου σε καθημερινό must. Και σε καθημερινό μας, το πόσο γρήγορα βγάζει το γραφείο μέσα από, την, από μέσα μας, μετά τη δουλειά δεν λέγεται. Ήθελα να ρωτήσω για ένα remix το I am the Scatman που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα, το ψάχνω και δεν το βρίσκω. Ευχαριστούμε για όλα μου, γράφει ο Νίκος. Νικόλα μου, περιμένω και το σχόλιο σου κάτω από το post, γιατί το έχουμε κάνει Instagram post. Τριπλέτα. Οι τριπλέτες του Instagram. Οι τριπλέτες του Maggie Stats, βέβαια τώρα και στο Instagram, τόσο στο social του Music 89, αλλά και στο δικό μου. Μάλιστα στο δικό μου είναι και καρφιτσωμένο για να το βρίσκετε εύκολα και να του κάνετε σχολιάκι και καρτούλα. Μαγί μου, αν αισθάνεσαι καλύτερα και σε έχουν ανεβάσει τα μηνύματα των ακροατών, χαίρομαι πάρα πολύ, Μαρία μου. Δεν με έχουν ανεβάσει, βασικά... Είναι πολύ όμορφο να νιώθεις ότι έχεις φίλους συνοδοιπόρους και είναι και η μουσική που μας ενώνει και μας πραγματικά... Μας αλλάζει τα πάντα, δεν είναι νόημα στα πάντα. Δείχνει το δρόμο, η μουσική και μια καλή κουβέντα. Ψέματα.

Καλησπέρα από Alter Life Chimney και ασβαράμε εδώ, μου γράφει ο Ντιμάρ. Η συμπαροχή στείλε τριπλέτα να φτιαχτούμε και μετά. Ω, καλησπέρα, παιδιά.

Καλησπέρα στο Afterlife, Jim Nikias, πολλά φιλιά. Καλησπέρα Μάγκη, με απογοήτευσε σήμερα γιατί περίμενα αυτό το τραγούδι να αρχίσει να φωνάζεις. Α, σήμερα δεν είμαι για φωνές, Τζον μου. Αλλά τρελαίνομαι πραγματικά. Η δύναμη της μουσικής.

Το καλοκαίρι μας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Siren Blue Luxury Beach Resort. Πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία, μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ταινίστε το απέραντο γαλάζιο από τα πιο όμορφο, πραγματικά το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Siren Blue Resort. Siren Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenblueresort.gr. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Music 892.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
4: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
14: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
15: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
16: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
15: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
14: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: This is Maggie's Touch.

να πρωτοστείλω φιλιά, να στείλω στη Νέα Ιωνία, να στείλω στην Ολλανδία που έχει υψηλές θερμοκρασίες. Υπομονή εκεί. Να στείλω στον Τόνι, στον Νίκο.

Φτάνουμε και ήταν όλα άδεια, είχε μια βάφτιση μόνο. Μια φορά κέρδισα και εγώ και τα έκανα θάλασσα. Άρε, Αλέξ, μα είναι δυνατόν. Πώς μπερδεύτηκες έτσι, δεν είδες τίποτα, καμία ανάρτηση καθόλου, τίποτα στο Instagram. Εντάξει, δεν πειράζει. Ήταν πολύ ωραία πάντως. Θα κερδίσεις άλλες προσκλήσεις, έχουμε τα πάντα εδώ. Καλά να είσαι, δεν έγινε και κάτι. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Ελίνα μου, φιλάκια. Τι ατουλίνος είναι αυτός, η Ζήνα. Τι όμορφη που είναι. Η Ζήνα, η αγαπημένη κούκλα. Φιλάκια από τη γλυκοφιλήσεις. Παιδιά, σας στέλνω αυτό που παίζει το ωραίο. Να βάλουμε αυτό άλλο αγαπημένο. Εντάξει, αυτό το αγαπάτε πολύ, μου το ζητάτε κάθε μέρα, δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. 10 φίλοι μου έχουν ζητήσει You Don't Know Me αφιερωμένο. Δεν θέλω να φύγω ρε παιδιά σήμερα. Μου λέει ένας φίλος, άφησε τα ντεκ και πήγαινε μια βόλτα στη θάλασσα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι οι δύσκολες στιγμές μαζί σας στον αέρα είναι πολύ δυνατές πάντα, γιατί είσαστε διπλά σύμμαχοι, συνοδοιπόροι, ακλόνητοι. Τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, έχω περάσει πάρα πολλά δύσκολα, όλα μου τα δύσκολα στον αέρα μαζί σας. Και παίρνω πάντα πολύ δύναμη και κουράγιο.

Μάγκη, μου έφτιαξες. Με κολλημένο στην κίνηση και μου έφτιαξε τη διάθεση το We are future, we are future. Τελειώντας. Είναι από τα δυνατά. Σου δίνει νόημα, ρε φίλε. Μαρία, είσαι ακόμα εκεί. Μου έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι του Michael Jackson. Remix, και εννοείται πώς θα το βάλουμε. Επίσης, με ρωτάτε συνέχεια για το Scatman. Δεν το έχω παίξει σήμερα. Υπάρχει σε ανάρτησή μας. Είναι το τελευταίο post που έχω κάνει εγώ. Βασικά το έχω καρφιτσωμένο στο Instagram μου. Θα το βρείτε εκεί, είναι στην τριπλέτα μας. Υπάρχει και σε σπότλο. Σε σπότ, ναι. Σε post στο music, απλά έχουν ανέβει και άλλα μπροστά. Θα το βρεις δύσκολα. Σε μένα είναι καρφιτσωμένο πάντως. Μάγκη, σε νιώθουμε και μας νιώθεις πάντα, έτσι, Ελένη μου. Δυνάμωση.

Πόσο μου αρέσει αυτό το remix που έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι του Bad Bunny. Τι γλυκούλη που είναι. Είναι πολύ sunset κομμάτι. Η Ιώνα μου, στο στέλνω, μην ανησυχείς.

υπόσχομαι θα βάλω Michael Jackson αύριο. Ναι, δεν βγαίνει. Θα πρέπει να το κόψω και δεν θέλω να το κόψω. Κρίμα είναι. Να φύγω κιόλας, έφτασε η ώρα, παιδιά. Αχ, αχ, αχ. Άλεξ, σου στέλνω το κομμάτι. I like your style. Σου στέλνω τώρα. Μα ταξίδευσε σήμερα. Τι ωραίος ήταν αυτό το Σαββάτου. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πει ότι κάθε Σάββατο πραγματικά συλλέγουμε όλα τα αγαπημένα της εβδομάδας. Θυμόμαστε και άλλα παλιότερα αγαπημένα. Ό,τι πιο καινούριο, ό,τι πιο παλιό. Ό,τι πιο αγαπημένο δικό σας, δικό μας εδώ του Music 892, εννοείται του Maggie Stats. Γίνεται DJ set και παίζει κάθε Σάββατο χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις ή ομιλία. 10 με 12. Μας ταξίδεψες και σήμερα. Βάλε μια ροκιά μαγκουλίνη μου να σε ακούσω όπως σε λατρεύω αγαπημένη μου. Εγώ Θανάση μου, πόσα χρόνια μαζί. Μου γράφει ο Σεραφείμ, αφιερωμένη όλη η εκπομπή σε αυτούς ή αυτές που είναι εκεί ψηλά και μας προσέχουν. Έτσι, έτσι ακριβώς. Εγώ σήμερα έχω αποκτήσει ένα ακόμα αγγελούδι εκεί ψηλά πάνω. Ναι. Μάγισσα, νιώθουμε και μας νιώθεις πάντα, Ελένη μου, το ξέρω. Έτσι είναι. Είμαστε συνοδοιπόροι ζωής. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, ένα πάρα πολύ γλυκό και όμορφο Ήλιο Βασίλεμα με τους αγαπημένους μας Δελούλου. Αμέσως τώρα, κυρίες και κυρία, Στερόπι Χαϊνάκη και Ευθύμης Κάλφας, μέχρι τις 9 η καλύτερη παρέα στα FM. Πραγματικά με το κουνείς κανείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω που σήμερα ήσασταν για άλλη μια φορά δίπλα μου. Γογουλίνη, σε αγαπάμε πολύ, εκεί ψηλά που μας βλέπεις. Και θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε για πάντα. Έτσι είναι όλοι οι φίλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε τυχεροί, να είστε χαμογελαστοί, να χαίρεστε τη ζωή, να χαίρεστε κυριολεκτικά κάθε λεπτό της. Και να θυμόσαστε πόσο πολύτιμη και πόσο όμορφη είναι. Πολλά φιλιά αύριο εδώ.

0: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
9: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
10: Τάκης και Μπούπι.
11: Μπούπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε.
14: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
23: Γερμανός ολέ, ολέ.
0: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
0: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
23: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
24: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
25: Στο Music 892.
24: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
26: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
24: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητράκι.
27: Για τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
24: Ναι, αυτό είναι.
28: Έλα, καλή εβδομάδα, έλα και είναι Δευτέρα. Πάτησε το. Πού είσαι, Μαρή?
29: Καλέ, με πανηγύριξε.
28: Σήμερα σου έκανε εντύπωση?
29: Σήμερα ναι, φοβερό.
28: Προηγούμενη εβδομάδα πώς ήρθα?
29: Πανηγύρι.
28: Ναι, τι.
29: Όχι. Σήμερα...
28: Αλεγκρός, τι.
29: Σήμερα πάτσεις
28: να
29: πολύ.
28: Αλλιώς,
29: σήμερα πάτσεις πολύ.
28: Έλα, παιδιά, και είναι Δευτέρα. Πατάμε αλλιώς τις Δευτέρες. Ελάτε.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τζουτζου μπρουτζου, τι κάνετε, καλώς ορίσατε. 10 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6 έχουν περάσει 48 ώρες από την τελευταία φορά περίπου που σας χαιρετήσαμε και ήρθαμε εδώ πέρα για να μάθουμε τα νέα σας και για να μάθουμε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα παίζεις με τον πόνο μας, ελπίζω να μην ρωτάς σε μένα.
0: Εντάξει, εσύ το είδαμε. Εντάξει, μετακόμιση κάνεις, ρε αγάπη. Τι θες, Σαββατοκύριακο τη μετακόμιση, να είσαι και ξάπλα.
1: Όχι, φθημάκο μου, αυτό δεν ήταν μετακόμιση. Εγώ από το παλιό μου σπίτι για να φύγω για να το ανεβάσει η ιδιοκτήτρια 1000 ευρώ για να το δώσει στον επόμενο.
0: Μπράβο, βοηθά την ιδιοκτήτρια. Βοηθά για τον επόμενο.
1: Το έβαφα με κατάρα στο στόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, μην με νευριάζει που έχω περάσει ένα Σαββατοκύριακο με στην πογιά.
0: Και πάνω στη σκάλα σε είδαμε και τα χέρια σου λερωμένη με άσπρη μπογιά τα είδαμε.
1: Μάστα.
0: Αλλά καθάρισαν τώρα.
1: Καλά, πρέπει να έχω λίγο στο πόδι ακόμα.
0: Έπεσε παντού. Ναι, ναι.
1: Παντού.
0: Πάντως καθαρίζεις, ρεμπρό, πολύ καλά. Ενώ βάφεις πολύ και.
1: Ναι, είμαι εργατικό κορίτσι. Αλήθεια. Το πινέλο το πήγα τάπα.
0: Το πήγε τάπα το πινέλο, μπράβο. Το τελειώσατε το γιουφυριό τη Άρτα.
1: Το τελειώσαμε. Και πόρτες έκανα και παράθυρα. Παράθυρα, ό,τι παράθυρο μπορεί να θεωρηθεί είχε το παλιό μου σπίτι. Όλα τα έχω κάνει. Στη θέση του είναι και τείχους έβαψα και τους άσπρισα και τις κάσεις και τις λεπτομέρειες.
0: Άντε, παιδιά, έτοιμοι είναι. Εσείς που ψάχνετε βοηθό εδώ, ελαιοχρωματιστές, μπογιατζίδες. Μπορεί να έρθει εδώ πέρα η κοπέλα.
1: Κάνει, καλά,
0: πιάνει το χέρι και σπατουλάρι. Και το.
1: Στο κάρισμα να δεις που έκανα.
0: Και τα σομπαντεπιά και όλα.
1: Σοβαντεπί δεν έφτιαξα εγώ, δεν το καθάρισα που είχε επιτσιλιστεί λιγάκι με την πογιά κάτω στο πάτωμα και να το καθαρίζω.
0: Μα
1: έλα,
0: πραγματικά
1: παρακαλώ,
0: είσαι φοβερή και γι' αυτό θα σε προτιμήσουν όλοι όσοι σε χρειάζονται.
1: Βέβαια.
0: Για χαρά σε όλους, ερυθρόλευκο Σαββατοκύριακο, ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει. Καλή εβδομάδα να έχουμε, γράφει ο Νίκος. Βεβαίως, Έρη, μην ξυνίζεσαι.
1: Μην ξυνίζεσαι, Έρη,
0: εντάξει. Τι να κάνουνε, ήταν να πάρθει και πάρθηκε. Και μπράβο, μπράβο λέει και η Έρη με μισή καρδιά. Αλλά τουλάχιστον να το δώσουμε, παιδιά. Εντάξει.
1: Καλή, τι θέλει. Το δώσουμε, δεν το δώσουμε. Οι άνθρωποι το πήραν.
0: Το πήραν, σωστά κιόλα. Άρα το δώσετε και άρα να μην το δώσετε. Κατάλαβες. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γενικά έχουμε πολύ ωραία διάθεση και σήμερα. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας κάνουμε κάπως λίγο την ημέρα πιο όμορφη. Να πούμε λίγο να ξεχαστείτε με όλα αυτά που από το πρωί μας βασανίζουν όλους. Δεν είστε μόνο εκεί. Έξω κάποιοι που νομίζετε ότι έχετε προβλήματα, παιδιά. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα, να ξέρετε.
1: Εσύ πώς είσαι, δεν μας είπες.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο ξεκούραστο. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έκατσα πολύ στο σπίτι. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που γέμισα μπαταρίες. Βγήκαμε όσους ήθελα να βγω. Ήπια πολύ συγκεκριμένους καφέδες.
1: Ωραίο.
0: Είδα τις σειρές μου, γέμισα μπαταρίες. Σε τρεις μήνες ξανά θα ξανακάτσω Σαββατοκύριακο. Ψεύτης, δεν έχω άλλο.
1: Θα κάτσει το τρίμερο.
0: Ναι, δεν θα είμαι στο σπίτι μου. Για το σπίτι μου λέω. Για να είμαι στο σπίτι μου χαλάρος. Νομίζω το τρίμερο είναι εύκολο στη Σύφνο.
1: Έλα μου, ντε Θεέ μου.
0: Καράβια. Να ανέβεις, να κατέβεις, να είσαι βαλίτσες εκεί πέρα.
1: Εξοχικά.
0: Άμμο να έχεις την παραλία μπροστά.
1: Αέρας.
0: Δεν είναι εύκολο. Φυσάει κιόλας. Νομίζεις θέλω.
1: Τώρα
0: χάλια.
1: Θα σε κλείσω σε έναν άι.
0: Χάλια θα περάσω τώρα. Έχει χάρη που είπα ναι και δεν μπορώ να το πάρω πίσω.
1: Κουράγιο, κουράγιο.

0: Καλησπέρα στους ξενύχτιδες, καλησπέρα σε αυτούς που το έχουν πάρει σερί από εχθές και γενικά το ζούνε. Χαιρόμαστε με τη χαρά σας, παιδιά. Εγώ συγκεκριμένα δεν είμαι καμιά ομάδα, αλλά χαίρομαι όταν χαίρονται οι ακροατές. Χαίρομαι, τι να κάνω. Η Ζέτα λέει: καλησπέρα, είμαι σερί από χθες. Πήγα ο ΟΑΚΑ, το σήκωσα. Και μετά δημοτικό θέατρο στις 6.30 ώρα το πρωί.
1: Wow.
0: Και καπάκι στη δουλειά.
1: Μπράβο, δυνατή. Εντάξει, όταν είσαι χαρούμενος, θα κάνεις αυτά τα ξενύχτια.
0: Επίσης, Ευθύμη, Ευθυμάκο, τυχερός ήσουν που δεν κατέβηκα κάτω σήμερα στο Σύνταγμα που σε είδα δίπλα μου. Ξαναπες για τον Παναθηναϊκό και δεν θα γλιτώσεις.
1: Τι είπε για τον Παναθηναϊκό?
0: Το T-Rock πότε πρόλαβες και το γρατζούνισες κιόλας, ρε? Παρακολουθείτε το... τη φάση όλη.
1: Έχεις γρατζουνιά στο αμάξι σου?
0: Με χτυπήσανε. Με γρατζούνισαν βασικά. Μην φανταστείτε τώρα. Γρατζουνιά είναι ένα πραγματάκι χαλαρό. Τι έπαθες, γιατί δικό σου είναι? Έχεις δει το δικό σου το αμάξι πως είναι?
1: Μα ναι, το δικό μου το αμάξι είναι.
0: Επίσης, τι είπα για τον Παναθηναϊκό για να το λήξουμε κιόλας. Τι έχω πει, Νίκο, για τον Παναθηναϊκό τώρα? Να το τελειώνουμε δηλαδή το παραμύθι.
1: Έχεις πει κάτι για τον Παναθηναϊκό?
0: Τι έχεις πάθει τώρα? Όταν χάνεις, μετά και καλησπέρα να σου λένε, τσατίζεσαι, κατάλαβες, παθαίνεις ένα ταράκουλο.
1: Δεν θυμάμαι κάτι να έχει υποθεί για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το σημείο, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παρακαλούμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας, οτιδήποτε και αν θέλετε να μας πείτε, οτιδήποτε και αν θέλετε να συζητήσετε. Εδώ είμαστε, οι άνθρωποι σας. Μετά από πάρα πολύ καιρό, το Σαββατοκύριακο, με πείσανε να φάω, να φάω... όχι το σπανακόριζο, ούτε το λαχανόριζο, το πρασόριζο.
1: Μάλιστα,
0: το πρασόριζο, το οποίο εγώ ούτε να μου το δει, δεν. Δηλαδή, ποτέ, παιδιά. Πρασόριζο, έλεγαν στο σπίτι θα κάνουμε πρασόριζο και πήγαινα στη γιαγιά να φάω.
1: Πολύ φτωχικό φαγητό.
0: Ήταν στάνταρ. Δεν μου άρεσε ποτέ, ενώ ας πούμε την πρασόπιτα μπορώ να τη φάω. Το πρασόριζο, γενικά το συχαίνομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να έχει λόγο ύπαρξης.
1: Τόσο
0: εκεί
1: πολύ.
0: Έξω. Πολύ, πολύ, πολύ χάλια, πολύ. Τόσα

0: Το Κύριακο λοιπόν, που κάποιος σε ένα σπίτι ευγενικός άνθρωπος μου λέει: έχω πρασόριζο, θέλεις? Και το εξήγησα όλη αυτή τη φάση.
1: Ωραία.
0: Ότι δεν τρώω και γενικά γιατί τη σούκανα. Μου είπε: το έχεις φάει από το ψυγείο παγωμένο? Και λέω: καλά, είναι δυνατόν? Δεν μπορώ να το φάω κανονικό, θα το φάω
1: τώρα
0: παγωμένο.
1: Και άλλαξε την κοσμοθεωρία σου.
0: Παιδιά, έφαγα δύο πιάτα πρασόριζο.
1: Τι λες?
0: Ήρθε το. Και του μπάνιασα, θέλω να σας πω. Αλλά είναι άλλο φαγητό. Το πρασόριζο παγωμένο, δεν
1: ναι.
0: ξέρω, ίσως παγώνει μυρωδιά και γεύση και δεν σφίγγει και το ρύζι όλο. Ήταν, παιδιά, άλλο πράγμα. Που εγώ γενικά πολύ συγκεκριμένα φαγητά μπορώ να φάω κρύα ή με του ζεστού.
1: Ναι.
0: Έπαθα πλάκα, σου λέω.
1: Οκ, okay, έχω εντυπωσιαστεί τώρα. Δεν περίμενα να έχει κάτι τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Φουλ, φουλ, φουλ. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο θέλω δηλαδή να τρώω πρασόριζο παγωμένο ξανά.
1: Άντε, άντε τώρα καινούργιο αυτό με το πρασόριζο.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού σε βόλεψε, εγώ να το καταλάβω. Ας φτιάχνουμε πρασόριζο κατευθείαν στο ψυγείο. Εγώ αυτό το έχω. Όχι ότι δεν το τρώω πριν και το τρώω μετά, αλλά προτιμώ πολύ περισσότερο παγωμένη τη μακαρονοσαλάτα. Αυτή που έχει
0: μέσα. Καλά, ρε, σαλάτα είναι. Χαίρομαι πολύ. Τι θα τη φαζεστεί?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
0: αφού λέγεται σαλάτα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ρε παιδί μου,
0: ψυγείο θέλει.
1: Την τρώω σε θερμοκρασία δωματίου. Και καμιά φορά έτσι όπως είναι ζεστά τα ζυμαρικά, πετάω μέσα γιαούρτια, ντομάτες και τέτοια.
0: Και
1: αλλά
0: κόβει το γιαούρτι. Ζεστό γιαούρτι με ζεστό κρύο μακαρόνι γιαούρτι. Με κρύο γιαούρτι.
1: Δεν κόβει. Πώς, καλά, δεν είναι και. Δεν ζεματάνε τα μακαρόνια. Έχουν μια θερμοκρασία ζεστή, αλλά δεν κόβει το γιαούρτι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ τη μακαρονοσαλάτα την βάζω πάντα ψυγείο. Δεν την έχω ποτέ, γι' αυτό λέγεται και σαλάτα. Δεν ήταν δηλαδή, ας πούμε, να μου λέγεις για τον γκραντέν,
1: ναι.
0: να μου λέγεις για τα μακαρόνια με κιμά, για παράδειγμα.
1: Όχι, όχι. Όχι.
0: Είναι λίγο κάπως, θέλει ψυγείο, έτσι κι αλλιώς, για να είναι δροσερό.
1: Όχι, δεν έχω φαγητό που να είναι τόσο νόστιμο εκτός από τη μακαρονοσάλατα. Σου λέω, εγώ την τρώω και ζεστή, οπότε στο ψυγείο μου αρέσει ακόμη περισσότερο.
0: Όπως επίσης και τα γεμιστά.
1: Όχι.
0: Τα γεμιστά είναι ένα φαγητό, ας πούμε, που το τρως κρύο και είναι άλλο πράγμα. Και εδώ πέρα ο Νίκος μας έγραψε για τη μαγειρίτσα. Θα κάνω μετό. Εδώ τον έχω τον εμετό, πραγματικά, για μαγειρίτσα και δει κρύα μαγειρίτσα, αλλά γούστα είναι αυτά.
1: Να έχουν παγώσει τα σηκώδια.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχουν όμως κάποια φαγητά όντως που είναι πολύ νόστιμα όταν τα τρως κρύα και κυρίως, ας πούμε, από το ψυγείο. Είναι κάποια φαγητά που αλλάζει. Η κοτόπιτα, για παράδειγμα.
1: Κοτόπιτα,
0: κρύα πάμε. Κοτόπιτα, άμα φας, να μην είναι δηλαδή ζεστή και να μην είναι αυτή.
1: Ψυγείου.
0: Να βγει από το ψυγείο και να μην τη ζεστάνεις.
1: Ναι.
0: Αν φάτε κοτόπιτα κρύα,
1: δοκιμάσει.
0: Είναι, παιδιά, άλλο πράγμα. Όπως και η σπανακόπιτα κρύα τρώγεται πολύ πιο εύκολα από όταν αχνίζει και είναι ζεστή. Καταρχάς διαλύεται.
1: Διαλύεται, ναι, αλλά το άλλη γλύκα έχει εκείνη την ώρα καυτή που είναι και το τυράκι, ωραίο μαλακό, ρε παιδάκι μου.
0: Και το παστίτσιο μας γράφει εδώ πέρα η Δάφνη.
1: Να έχει γίνει τσιμέντο, μωρέ, η μπεσαμέλα από πάνω. Τι λέτε
0: το
1: τώρα.
0: Το παστίτσιο, παιδιά, όχι. Συμφωνώ με Αστεροπαρά, δεν μπορώ κρύο να το φάω.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν μπορώ το μακαρόνι το κρύο όταν δεν είναι σαν σαλάτα που είπαμε και προηγουμένως. Φασολάκια κρύα. Ναι, με τυρί, λαδερό μας λέει εδώ η Έρη. Και ο αρακάς επίσης κρύος τρώγεται πιο εύκολος από ότι όταν είναι ζεστός.
1: Σαν το σορμπέ εκείνο το παγωτό που ήταν πράσινα μπιλάκια, θα είναι ο κρύος αρακάς, ρε.
0: Δεν ξέρω, είναι κάποια φαγητά που κάπως λίγο μας
1: ταιριάζουν κρύα. Ποια είναι, δεν έχω ανακαλύψει.
0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε. Θα απομάστε τώρα. Εδώ είμαστε οι άνθρωποι σας, γι' αυτό ερχόμαστε κάθε απόγευμα. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα, παιδιά, το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, δηλαδή το Day Fiber, έχει και σταθερό. Καλώς όρισες, σταθερό Day Fiber. Για να έχετε εγγυημένο υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να παίξουμε.
0: Και πριν παίξουμε, να μας πείτε και όλα, παρακαλούμε πολύ, στο 693-982-892 φαγητά, άλλα φαγητά, τα οποία ταιριάζουν πάρα πολύ μόνο όταν είναι κρύα. Παρακαλούμε.

0: Υπέροχος, φανταστικός Sam Smith στο απόγευμα της Δευτέρας, 27 λεπτάκια μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε Τελούλου. Σας ρωτήσαμε για τα φαγητά εκείνα που είναι πιο νόστιμα κρύα παρά ζεστά, με αφορμή το πρασόριζο που δοκίμασα μέσα στο Σαββατοκύριακο και μου άλλαξε όλη την κοσμοθεωρία. Η Αστερόπη λέει για την μακαρονοσαλάτα και εσείς λέτε για όλα τα υπόλοιπα. Πρωταγωνιστούν τα γεμιστά, κακά τα ψέματα και τα ντολμαδάκια στα μηνύματά σας. Ο Ηλίας το γράφει. Γενικά οτιδήποτε έχει ρύζι.
1: Τα ντολμαδάκια τα ακούω όμως, γιατί είναι σε μικρή ποσότητα. Εγώ θεωρώ ότι τα γεμιστά, παιδιά, στο ψυγείο παρασφίγγουν.
0: Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι με το ρύζι πρέπει να είσαι και λίγο προσεκτικός όσον αφορά το ψυγείο και το πόσο μπορεί να κρατήσει και να κρατηθεί μέσα στο. Δηλαδή, τρεις μέρες ρύζι, ας πούμε, δεν λένε ότι δεν πρέπει να το τρως.
1: Ναι, γιατί αλλοιώνεται, παρόλο που είναι σε θερμοκρασία χαμηλή.
0: Όντως, η Αναστασία μας λέει: κανένα, καυτά τα τρώω, μόνο τα γλυκά τρώγονται κρύα. Και αυτά έχω κάποιες ενστάσεις, όχι όλα. Επίσης, ο Νίκος μας γράφει για φασολάδα κρύα.
1: Ούτε ζεστή δεν την έχω φάει τη φασολάδα, δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό.
0: Είναι αλήθεια ότι πιο εύκολα τρώω φασολάδα κρύα παρά ζεστή. Επίσης μας μιλάτε και για τις φακές, μας το γράφει ο Γιώργος. Φακές ρε παιδιά, από το ψυγείο με φέτα.
1: Άντας είναι, ωριακά περνάει
0: λίγο,
1: αυτό.
0: Είναι πιο εύκολο. Χθεσινή γλυκιά κρέπα και πίτσα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μα βάλουμε αυτά. Ναι, και το μπέργκερ κρύο τρώγεται.
0: Το μπέργκερ και... δεν τρώγεται, τρώει. Όχι, δε, το ψωμάκι.
1: Καλή, άμα
0: γίνεται...
1: άμα δεν έχει πατάτες, μια χαρά γίνεται.
0: Το μπέργκερ δεν έχει, ρε, έτσι κι αλλιώς πατάτες. Δεν
1: έχει μέσα. Γύρω-γύρω. Ενώ να φας μόνο το μπέργκερ.
0: Δεν, όχι, δεν μου κάνει εμένα, γιατί ξέρεις τι πανιάζει το ψωμί.
1: Μα
0: γιατί
1: αυτό
0: το ψωμί...
1: είναι το καλύτερο στο, okay. Στο επόμενη ημέρα μπέργκερ.
0: Μακαρόνια μας γράφει ο Γιάννης, ο οποίος λέει: παιδιά, τα τρώω από το ψυγείο μόνο και δεν το διαπραγματεύομαι, είτε άσπρα, λευκά, είτε κόκκινα με σάλτσα, είτε με κιμά, μόνο από το ψυγείο.
1: Αισθάνομαι ότι χάνουν τη γεύση στα μακαρόνια στο ψυγείο, όταν δεν πρόκειται για να έχει, ξέρεις, κάτι που να γλιστράει πάνω του. Ενώ και ο κιμάς φύγει, είναι σαν να έχεις βάλει και φτεδάκι πάνω σε κρύο μακαρόνι.
0: Ο Στέφανος λέει: το τζινάκι είναι πάντα πιο νόστιμο κρύο από το ψυγείο παρά ζεστό. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Το σουβλάκι επίσης μας γράφει ο Νίκος. Ντολμαδάκια για λατζί. Και εδώ ο Αναστάσης λέει ότι το φακές με τη φέτα,
1: ναι,
0: ότι δεν κάνει διατροφικά, διότι δεν απορροφά την απαιτούμενη ποσότητα σιδήρου από τις φακές.
1: Α, το συνδυασμό λένε τώρα, δεν λένε για το ψυγείο, ναι, μάλλον.
0: Εγώ λίγο στα μακαρόνια θέλω να σταθώ. Γιατί να χαλάσεις, ρε παιδί μου, ένα τόσο νόστιμο φαγητό τρώγοντας το κρύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οκ, okay, ο καθένας κουμάτος στο στομάχι του, καταλαβαίνετε τι λέμε, αλλά δεν είναι κρίμα να το χαλάσεις τώρα το μακαρόνι και να το φας κρύο που πιάνει και αυτή τη βουτυρίλα,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Σαν να τρως καλαμάκια, αλλά στη χάκια, δεν ξέρω.
0: Και είναι όλο, ρε παιδί μου, και σαν γεύση, αν έχει λάδι επίσης μένει πάνω. Τον μουσακά τον ακούω περισσότερο από το παστίτσιο, γιατί
1: συμφωνώ,
0: έχει μελιτζάνα. Έχει και αυτή, και ο μουσακάς έχει την πεσαμέλ του, αλλά θέλεις λίγο η πατάτα με τη μελιτζάνα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Θέλεις ο κιμάς, δεν ξέρω, κάπως λίγο τα πράγματα είναι πιο ωραία. Η ζωή λέει: η εκδίκηση τρώγεται πιο ωραία κρύα από ό,τι ζεστή.
1: Προς τα εκεί το πάει.
0: Όντως, συμφωνούμε πολύ, ζωή, με σένα. Και επίσης εδώ πέρα λέτε στα μηνύματα, που είναι αλήθεια, μας γράφετε για τον Μπριάμ.
1: Α,
0: το ακούω το Μπριάμ.
1: Για μένα μου κάνει το Μπριάμ.
0: Φασολάκια παίζουν πάρα πολύ, όντως. Και γενικά όλα τα λαδερά. Γίνεται χαμός τώρα. Το αρνί στη σούβλα.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω τώρα,
1: όχι,
0: για τους μερακλείδες.
1: Γίνεται τσόχα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ελάστιχο, δεν μπορείς να το φας. Και το λέει πως γίνεται μια ασπρίλα. Τι αποκλείεται. Γενικά τα κρατικά κρύα ούτε καν, ούτε για αστείο.
0: Γενικά εκτός από τα μακαρόνια, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο σε ό,τι έχετε στείλει, παιδιά. Μπράβο. Θα φάμε μαζί μία μέρα. Χωρίς να έχουμε κανένα. Δεν θα μαλώσουμε για τη θερμοκρασία του φαγητού. Μπράβο.
1: Ό,τι και αν θέλετε να φάτε, μπορείτε να το μαγειρέψετε στο σπίτι σας και να το φάτε όπως θέλετε εσείς, αρκεί να περάσετε από ένα κατάστημα Μασούτης που κλείνει φέτος και 50 χρόνια και είναι μαζί μας από το 1976 μέχρι σήμερα και φέρνει στα ράφια μας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα με ποιότητα και καθημερινή οικονομία, έτσι για να έχετε και τα καλύτερα στο τραπέζι σας, πάντα με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Αυτό είναι ο Μασούτης και είναι στην εκπομπή μας κάθε μέρα.
0: Η Κωνσταντίνα λέει: και φτεδάκια κρύα, τα ξεχάσατε, τα κεφτεδάκια, ναι, τα πολύ συγκεκριμένα, να είναι τηγανιτό, το οποίο έχει μπει στο ψυγείο, το μεσημέρι και θα το φας το βράδυ. Αυτό το... Το Φεραίρο και Φταί, καταλάβατε. Το μπαμ μπαμ μπαμ, αυτό το ωραίο που
1: το
0: είναι.
1: Μικρούλι.
0: Που είναι όντως μια έτσι μπουκίτσα. Και γουρνοπούλα, μας λέει εδώ πέρα
1: θα
0: ο Φώτης.
1: Κάνω με το φεύγω.
0: Ότι είναι πολύ νόστιμη κρύα. Μας λέτε και για τη σπανακόπιτα την οποία την αναφέραμε. Ο Άγγελος, για κάποιο λόγο τρελαίνομαι για κρύα σπανακόπιτα. Όντως, αν είναι και το φύλλο σπιτικό, έρχεται στο ψυγείο και γίνεται παιδιά. Κάνει ένα χαμ και τελειώνει
1: εγώ
0: όλο.
1: Εγώ γι' αυτό θέλω να τη φάω ζεστή, γιατί είναι τραγανό. Μετά δεν θα μαλακώσει το ψυγείο.
0: Δεν μαλακώνει, σκληραίνει.
1: Σκληραίνει.
0: Σκληραίνει όλο, γιατί σκληραίνει και γέμιση μέσα.
1: Τι
0: δεν
1: να σου
0: δεν
1: πω.
0: Μαλακώνει.
1: Τι να
0: φέρτε
1: πω.
0: Και ένα ούζο τώρα με όλα αυτά που είπατε να γίνει χαμός. Θα φέρουμε και το ουζάκι, μην φύγετε, γιατί θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με το πρώτο παιχνίδι της ημέρας που έχουμε πολύ ωραίο δώρο να σας δώσουμε. Και φυσικά ψάχνουμε ταινίες. Πολύ ωραία η ταινία η οποία θα ανοίξει αυτή την εβδομάδα. Το νου σας ψάχνουμε ένα τσάκαλο, μια αλήτησα ψυχή εκεί έξω που θα βγει στον αέρα σε λίγο για να κάνει χαμό.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά? Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Music 892.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
16: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
19: What is this?
3: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε, μιλάμε και καλησπερίζουμε. Σε εσάς που μόλις τώρα σχολάσατε και πηγαίνετε πίσω στο σπίτι και μας ακούτε στο αυτοκίνητο, είμαστε Ντελούλα, Αστερόπη και Ευθύμης. Πολύ ωραία ζέστα σήμερα.
1: Σήμερα, πω πω.
0: Με την αρνητική την έννοια. Χτύπησε για τα καλά, κατά κούτελα. Εδώ πέρα ήρθε στο Δόξα Πατρί ένα πολύ ωραίο 27. Είδα και 28 μισό στο αυτοκίνητο στις 3 η ώρα που ήμουν στο κέντρο. Γενικά υπήρξαν πραγματάκια.
1: Εγώ σήμερα στο αυτοκίνητο θέλω να ξέρεις ότι άμα σου έρθει βίντεο που λένε δείτε πόσο οδηγάει η γυμνή Αστερόπη Χαϊνά, πίστεψέ το. Σχεδόν με το βρακί οδηγούσα, θέλω να ξέρεις. Είχα κάνει το φόρεμα στην άκρη, ψινόμουνα. Το κλιματιστικό το είχα στο φούλ, αλλά και πάλι ζεσθενόμουνα. Χαίρομαι που έχει ζέστη και ήλιο, γιατί θα μαυρίσουμε, αλλά δεν χαίρομαι που είμαι στην Αθήνα. Αυτό με βρήκε τώρα.
0: Τώρα ο Βίκτορας έστειλε μόλις τώρα μια φωτογραφία. Λέει, παιδιά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε 28,5 στο αυτοκίνητό του. Πες μας και πού βρίσκεσαι, Βίκτορα.
1: Κοίτα, μεσοβδόμαδα θα δείξει 30, είμαι σίγουρη. Δεν το λένε οι προβλέψεις, αλλά για να βλέπουμε 28
0: στο. Δεν το λένε οι προβλέψεις, ποιος το λέει?
1: Εγώ.
0: Σφίξαν τα. από αυτά σου και θα ζεστάνει, τι.
1: Εγώ.
0: Το νιώσες?
1: Εγώ το νιώθω. Γιατί για να βλέπουμε 28 και 29. Μέσα στην πόλη θα το νιώσουμε, ναι, σαν 30. Κατάλαβες.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, παιδιά, όντως λέει 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Άμα λέει 29 το θερμόμετρο, ναι, θα δείξει 30, αυτό σου λέω.
0: Αλλά μην γκρινιάζετε, γιατί το τριήμερο θα είναι καλός ο καιρός. Δηλαδή θα μπορείτε να πάτε για μπάνιο όποιος θέλει, ίσως τα πρώτα, κάποιες παραλίες, κάπως έτσι. Θα πούμε πολλά πράγματα και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που πλησιάζει. Θα πούμε γενικά και για το του καιρού και θα γκρινιάξουμε επίσης, αλλά δεν είναι τώρα αυτή η ώρα. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε. Εσείς να παίξετε, εμείς να σας βοηθήσουμε να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο. Γεύμα, φαγητάκι από εμάς για εσάς, έτσι, στην υγεία σας.
1: Από τον Godzilla με 10 φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, με 5 golden bites, με πατάτες, με αναψυκτικά για 2 άτομα. Είναι φανταστική επιλογή και είναι ίσως και το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Έχει 2 καταστήματα. Μπορείτε να το βρείτε στο Μαρούσι Γεωργίου Κοτζιά 2 και στο Κερατζίνι Θεογράστου 54 στην πλατεία Λαού για να δοκιμάσετε αυτό που σας λέμε εμείς που είναι πάρα πολύ νόστιμο. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 6939892892.
0: Το παιχνίδι ονομάζεται Συνέσφινακι. Θα σας περιγράψουμε μια ταινία υπερπαραγωγή με τον πιο απλό και τον πιο σύντομο και ίσως λίγο άκυρο τρόπο και εσείς πρέπει να βρείτε την ταινία, αλλά την ξέρουν όλοι αυτή την ταινία, όχι τη σημερινή, γενικά τις ταινίες που ψάχνουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ τα μηνύματά σας τώρα.

0: να παίξουμε.
1: Συνεσφινάκι.
0: Λίγο το τραγούδι κάτι μου έκανε σήμερα, ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Στέλλα, τι κάνετε?
0: Είσαι η Στέλλα, η Στελίτσα, το στελάκι μας. Να πάρουμε ένα πάνω να γίνει στο παστελάκι μας.
3: Από αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Γεια σου, ρε Στέλλα. Τι γίνεται?
3: Πολύ καλά. Τώρα, ειδικά με αυτά που μου λες, εσύ μη την απομένει, κάνει θεά.
0: Αυτό. Πώς είσαι, πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Κοίτα, πριν 5 λεπτά γύρισα από τη δουλειά.
0: Ναι.
3: Σας είχα στο μικρόφωνο, περίμενα να δω πώς θα πείτε παιχνίδι.
0: Τέλεια.
3: Ήμουν πανέτοιμη.
0: Και μπράβο που πρόλαβες. Πώς πήγε για Δευτέρα η δουλειά?
3: Κοίτα, για Δευτέρα πήγε εξαιρετικά καλά, μπορώ να πω. Είχα διαβάσει και τα ζώδια το πρωί που έδειχναν ότι θα είναι καλή μέρα. Οπότε
0: έτσι
3: προχώρησα
0: βγήκε.
3: Έτσι.
0: Μπράβο. Ευχόμαστε και αύριο Τρίτη που είναι. Η Τρίτη είναι η πιο δύσκολη μέρα που μας πηγαίνει εμπλοκή.
3: Συμφωνώ
0: στη δουλειά.
3: Απόλυτα.
0: Ελπίζουμε γρήγορα να το περάσεις. Επίσης, ελπίζουμε να κερδίσεις σήμερα πάρα πολύ. Δώσε το χαιρετισμό της εκπομπής.
2: De...
3: Oh, sorry.
0: Τον χαιρετισμό της εκπομπής.
2: De...
3: τον Τελούλου.
0: Ναι. Δώσ' το λίγο. Είναι το σύνθημα για να ξεκινήσουμε.
3: Τελού, Τελούλου.
0: Όχι αυτό. Είναι το Τελούλου. Λοιπόν, έχεις 10 δευτερόλεπτα το νου σου, έτσι, για να βρεις την ταινία. Ένας άντρας κάνει μια πρόταση που δύσκολα μπορεί κανείς να αρνηθεί.
3: Όχι μονομάχος. Όχι, δεν την βρήκα.
4: Καραμίτρε, ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες?
0: Γεια σας, τη γραμμή.
2: Ναι.
3: Ναι,
0: πώς σας λένε?
5: Δημήτρης.
0: Δημήτρης, τι γίνεται?
5: Καλά, εσύ?
0: Καλά, πού είσαι, Δημήτρης?
5: Είμαι εκτός, τώρα γυρνάω από δουλειά.
0: Εκτός που, εντάξει, δεν αρθούμε, μην αγχώνεσαι. Περιέγραψε το.
5: Στον δρόμο.
0: Τέλεια. Πώς πήγε η δουλειά σήμερα για σένα, η Δευτερίλα?
5: Άλλη μια μέρα στη δουλειά.
0: Αλλά άλλη μια μέρα πιο κοντά στη σύνταξη, φίλε.
5: Έχει
0: μπει το ένσημο όμως, κάτσε, περίμενε.
5: Οριακά μια ζωή και σήμερα είμαστε.
2: με διάθεση.
0: Πόσο είσαι, Μίτσο?
5: 36.
0: Εντάξει, ρε παιδί, δεν είσαι και μια ζωή ακόμα, περίμενε. Πλησιάζεις. Κάτσε. Εντάξει. Γρήγορα θα έρθουν να περάσουν. Θα κοιμηθείς, θα ξυπνήσεις, 60 χρονών θα φτάσεις. Δεν είναι κάτι αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι καλό του το
5: λέω. Μακάρι.
2: Μα
0: το περιμένει ο άνθρωπος, ακούγεται.
2: Έχει
0: καλύτερο από τη σύνταξη, παιδιά. Να πάμε να καθόμαστε, να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Να κάνουμε λογαριασμού στο TikTok. Βλέπετε όλα τα καπί τώρα TikTok κάνουν.
2: Ναι, λαμπούνται. Με φοβερές εκδρομές.
0: Και χορεύουν και κάνουν εκδρομές, ναι. Δημήτρη, ταινίες βλέπεις?
5: Βλέπω, ναι.
0: Ένας άντρας κάνει μία πρόταση που δύσκολα μπορεί κανείς να αρνηθεί.
5: Godfather.
4: Τι με χτυπάει, εσύ, φτούς.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
5: Ωραίος.
0: Ωραία πήγε. Μπράβο. Και ωραία ταινία. Αν δεν την έχετε δει, υπάρχει κόσμος. Είναι μια ταινία από αυτές τις 100 που λες 100 ταινίες που πρέπει να έχεις δει στη ζωή σου. Ο Νονός σίγουρα μπαίνει σε αυτήν την λίστα. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες, Δημήτρη, στο Viber, εντάξει?
5: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλιφόρνια.
2: Καλιφόρνια Love. Και Godfather. Ξυπνήσαμε πολύ γκάγκστα σήμερα εμείς.
0: Tupac.

0: Όσο εσείς ακούτε αυτή την υπερτραγουδάρα, εμείς βλέπουμε ένα βίντεο στο TikTok, ένα viral βίντεο όπου μία τύπισσα τρέχει στα καλλιτερίμια της Σαντορίνης. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, παιδιά. Γίνεται χαμός με σχόλια και ρίχνει τη στάχτη κάποιου ανθρώπου στις σκάλες.
1: Πόσο κρίμα η κυρία αυτή, πόσο κρίμα. Ξέρεις τι, εγώ υποθέτω ότι ήταν η επιθυμία του Μακαρίτη. Αυτή.
0: Εκτός αν το μισούσε πάρα πολύ και λέει πέθανες Καριόλη, τώρα θα δεις.
1: Θα σε, πάρτο, θα σε πατάνε από πάνω όλοι.
0: Κάθε τουρίστρα και κάθε τουρίστας ξυπολιταρία.
1: Θα σε κατουράνε τα σκυλιά.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, στην αρχή φαινόταν, όταν το είδα, λέω sorry, αυτή γιατί πετάει τώρα χώμα στα σκαλιά, τι θέλει.
1: Όχι.
0: Μετά ζούμαρα και εστίασα λίγο και είναι η στάχτη του Μακαρίτη.
1: Όχι, φαινόταν από την αρχή γιατί ήταν πολύ διαλυόταν η σκονίτσα αυτή να θέλει να τα πλύνει.
0: Και αυτούνου η τελευταία επιθυμία τι είναι, να με κάψετε και να με ρίξετε στα σκαλιά της Σαντορίνης. Συνήθως επιλέγεις το Αιγαίο, λες, στο δάσος. Λες ένα κήπο μεγάλο.
1: Καλά, θέλω να. Και ο κόσμος όταν είναι παιδί μου στη θάλασσα, στη Σαντορίνη, στο λιμάνι.
0: Αυτό λέω, αυτός γιατί το ζήτησε. Εκτός αν είπε Σαντορίνη γενικά.
1: Αυτό εκεί έγινε το πιο.
0: Και αυτή τώρα βαριόταν να πάρει, γιατί πρέπει να νοικιάσεις βάρκα, να φύγεις στα ανοιχτά. Να πετά.
1: Έχει
0: όχι.
1: Διαδικασία.
0: Ναι, λέει, να, Σαντορίνη δεν ήθελε. Σαντορίνη πάρε. Και τον έριξε στο τέτοιο. Πολύ περίεργο. Αλήθεια, πάρα πολύ περίεργο, γιατί. Δεν ξέρω τώρα και ο
1: κόσμος.
0: Καλά,
1: δεν είναι και νόμιμο αυτό αρχικά στην Ελλάδα να ρίξεις κάποιον ούτε
0: στάχτη. Τι λέει ο νόμος, κυρία μου, από το, το Υπουργείο.
1: Μπορείς να το κάνεις σε φύση, όπως δάσος, θάλασσα και τέτοια. Ναι, και αυτό.
0: Να το κάνετε στη φύση, παιδιά.
1: Με
0: αυτό.
1: Ειδικές διαδικασίες μπορείς να ρίξεις κάποιον. Πρέπει να έχεις πάρει, δεν ξέρω, άμα θες να το ρίξεις σε πάρκο, πρέπει να πάρεις.
0: Το έχεις ψάξει, το ξέρει η μαμά σου ότι το έχεις ψάξει. Θες να καείς.
1: Το έχω μελετήσει λιγάκι το θέμα. Έχουμε τέτοιες συζητήσεις γενικά στο σπίτι.
0: Εντάξει, να σου πω, δικαίωμα. Ανοίγει λίγο η συζήτηση αυτή τώρα για καύση και τα σχετικά. Ο καθένας άλλος θέλει να νιώθει ότι τον τρώνε τα σκουλίκια. Άλλος δεν θέλει να νιώθει αυτό το πράγμα. Οπότε λέει, θέλω να με κάψει. Αυτό ναι. Κυρίως είναι.
1: Ναι. Κάπου που το συζητούσα, μπλόκαρε η κουβέντα η δικιά μου στο ότι μου είπαν, δεν ξέρω αν είναι και αλήθεια, αν ήταν ραδιαρβίλα. Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέκη μου είπε ότι μετά τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Και τα εκεί λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει.
0: Εκεί κολλάς, ναι.
1: Εκεί το να μπει στο μπλέντερ. Όχι ότι η καύση μου ακούγεται πιο μαλακό, γιατί λέω, έστω τι.

0: φοιτητές ότι έγινε λάθος. Είναι εξελιγμένη τεχνολογία και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου. Εδώ μου πεις να ξυπνήσεις κάτω από το χώμα, το έχουμε δει και σε ταινία. Εκεί. Κουτσά στραβά.
1: Πάντως εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν είναι να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Δηλαδή δεν θα έχουμε ηρεμήσει και θα πούμε έχει φτάσει εκεί που είναι να φτάσει, την κατεβάζουμε κάτω, γεια σου Αστερόπη. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
0: Δεν ελπίζω, φοβάμαι. Φύγε
1: κορίτσι μου, φύγε να ηρεμήσουμε. Τελείωνε πια, δηλαδή μη χειρότερα.
0: Μα δεν έχεις ακούσει ότι ανοίγουν τα μάτια τους, ότι κάνουν κάτι, ότι ξυπνάνε
1: τι
0: κόσμος?
1: Βλέπει, ποιος τα ακούει αυτά, πού τα βλέπεις αυτά?
0: Παλιά.
1: Τι παλιά?
0: Στα χωριά που του στάβανε τη
1: μέρα. Παλιά στα χωριά για να την κοιμήσουνε. Για να πέσει να κοιμηθεί. Τη λέγανε τέτοιες ιστορίες και αυτή τις έχει πιστέψει.
0: Όχι.
1: Όλοι στο χωριό της είχαν νεκρανάσταση.
0: Παιδί μου, τους έχουν βρει από την άλλη πλευρά. Έχουν θάψει άνθρωπο από τα δεξιά και τον έχουν βρει από τα αριστερά.
1: Είναι ιστορία που την έχει ακούσει.
0: Παλιά, ναι.
1: Παλιά, ναι. Κατάλαβε πως την κοίμιζαν.
0: Αν έχουμε...
1: Γι' αυτό είναι η κόρη του Χάρου. Γι' αυτό έχει ξυπνήσει. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Άμα σε κοίμιζαν με τέτοια παραμύθια, τι θα σου να.
0: Δεν ξέρω αν είναι παραμύθια.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι παραμύθια. Είχα πάει εγώ εκεί να δω τον νεκρό πώς ξύπνησε και πώς κοιμήθηκε.
1: Μπορείς άμα θες.
0: Πώς τον βρήκανε.
1: Να δούμε. Πάντως λένε όλοι εδώ πέρα ότι είναι και ασέβεια προς τους ανθρώπους της Σαντορίνης, διαβάζουμε στα σχόλια. Και είναι πέρα από ότι είναι παράνομο, του τύπου ρε παιδί μου, δεν μπορείς τώρα εσύ ξαφνικά εκεί που περπατάτε, γιατί πραγματικά παιδιά είναι εκεί, στα σκαλιά που περπατάει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι, ναι.
1: Καράκεντρο αυτή τον έριχνε τον άλλον. Να πας εσύ να... και τι θα τη σκουπίσει μετά, θα βγει η κυρία, θα το σκουπί. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Γιατί κρίμα για
1: άμα
0: όλους.
1: Δεν ξέρεις, λες πω πω, τι σκόνη σήκωσε σήμερα το νησί. Ας βγάλω το λάστιχο, λάσπει ο κύριος. Είναι όλο. Δεν ξέρω.
0: Και σέρνεται σε όλες τις γειτονιές.
1: Μα πραγματικά.
0: Όχι, όχι, όχι. Ακούστε λίγο. Φεύγω από αυτή την κουβέντα και πάω βουνό να ηρεμήσει το κεφάλι μου. Και πάω βουνό γιατί έχει κλήρωση για αυτοκίνητο ολοκένουργιο στο καζίνο της Πάρνηθας. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Εκεί έχουμε μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου στο Regency Casino Mont Parnasse. Και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFS. Και 500, 5 Ιουνίου, στις 12 το βράδυ, θα ανέβουμε στο βουνό και θα κατέβουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
1: Και μην φύγετε, πάλι υπεύθυνα, μην φύγετε, γιατί θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με άλλες τέτοιες τρομακτικές ιστορίες και όχι μόνο μέχρι τις 9 το νου σας.
2: Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Το Music 892
4: παρουσιάζει
3: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
4: New World
3: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
5: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
19: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
20: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort.
0: κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
21: Πες το και στους φίλους σου.
22: Μην είσαι μόνος.
21: Πολύ μπροστά.
23: Music 892.
24: Γεια σας, σας στέλνουμε την καλησπέρα της Δευτέρας για την καλή εβδομάδα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε 25 Μαΐου και είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά στον Music 892.
25: Και εμείς είμαστε Τελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ τα φιλαράκια σας τα απογευματινά. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Μαγιού, πότε είχαμε πρωτομαγιά. Πότε πάλι είπαμε να βάλουμε να κάνουμε μπάνιο, πότε τα καλοκαιρινά, τα χειμερινά, με αρκετές βροχές ο Μάιος, αλλά παιδιά, για ακόμα μια φορά, δεν καταλάβαμε τίποτα.
24: Τίποτα. Πώς πέρασε αέρας και φτού με το ματιάσω. Ευτυχώς θα έχει καλό καιρό και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
25: Όντως, θα έχει πολύ καλό καιρό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, διότι τη Δευτέρα οι περισσότεροι δεν δουλεύουμε. Οπότε κάποιοι δεν περιμένουν να κάνουν μπάνιο τώρα. Κάποιοι έχουν κάνει ήδη πάντα όσο βοηθάει ο καιρός. Αλλά οι περισσότεροι νομίζω τώρα, αν κάνει και καλό καιρό και ανέβει λίγο και η θερμοκρασία, γιατί το παν δεν είναι να ζεστάνει η θάλασσα. Η θάλασσα δεν θα ζεστάνει, τους βαθμούς θα τους έχει. Το θέμα είναι έξω πόσο υψηλή θα είναι η θερμοκρασία.
24: Άμα σε λιάζει ο ήλιος, δεν σε νοιάζει τίποτα.
25: Για να μπορέσει λίγο να διαχειριστείς την κατάσταση. Αν κάποιος ξέρει να κάνει το μάτι, παρακαλούμε πάρα πολύ, ας ξεματιάσει εδώ τον κορίτσι μας, το οποίο από τη μία η ώρα το μεσημέρι έχει ένα τρομερό πονοκέφαλο.
24: Εσχρό, όχι απλά τρομερό. Έχω πάρει δύο παυσίπονα έξτρα. Έχω πιει τουλάχιστον 5 μπουκαλάκια νερό.
25: Γιατί?
24: Γιατί το νερό βοηθάει πάρα πολύ αν έχεις πολλοκέφαλο. Ναι. Ενυδατώνεσαι, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι και από αυτό. Να μην είχα πιει αρκετό νερό από την αρχή της ημέρας. Που είχα πιει, αλλά δεν είχα πιει το τρομερό. Έχω φάει, γιατί λέω, μην είχαν περάσει πάρα πολλές ώρες που είμαι νηστική. Δηλαδή, τι άλλο πια να κάνω. Εδώ, στα δεξιά, το μηνύγκι που λέμε.
25: Μήπως μεγαλώνει ο εγκέφαλός σου και δεν χωράει πλέον στο κεφάλι σου. Δεν μεγαλώνει ο εγκέφαλος.
24: Έτσι και μυριστώ ότι ηρωνεύεσαι.
25: Εγώ.
24: Έτσι και μυριστώ. Εγώ.
25: Μα είναι δυνατόν.
24: Βρες καράβι να φύγεις
25: από
24: εδώ.
25: Μα είναι δυνατόν. Εγώ πιστεύω ότι είναι πείνα. Και ας λες ότι έφαγες, πιστεύω ότι πεινάς. Και μιας που πεινάς, Goodies Burger House, η Κότα έκανε την σως ή η σως την Κότα. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και την απάντηση φέρνουν με ούτε ένα ούτε δύο, αλλά με 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers. Το διανοείστε στα Goodies Burger House τι γίνεται? Λοιπόν, πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώστε αυτά που θα σας πω. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue και Smoky Mayo σας περιμένουν και μας περιμένουν όλους να τα απολαύσουμε και να αποφασίσουμε ποιο από όλα αυτά τα 4 είναι τα αγαπημένα μας. Εγώ θα πω και τα 4. Να ξέρετε. Αυτά θα τα δοκιμάσετε στα νέα καταστήματα Goodies Burger House και τα 4 σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com. Διαφορετικά στο application, το οποίο το έχω κατεβασμένο στο κινητό και βολεύει πάρα πολύ, παιδιά. Εύκολο, γρήγορο, εύκολο. Τα βλέπεις κιόλας. Ξέρεις τι παραγγέλνεις, καταλαβες.
24: Το έχεις κάνει
25: εικόνα. Υπάρχει και φωτογραφία και χορταίνεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι τα saucy chicken burgers στα Goodies Burger House που είναι σε αυτήν εδώ την παρέα. Πάρτε και μια βουλγάρα τώρα να γίνει χαμός. Πάρτε μια μπαγκαράγκα. Δυναμώστε και επιστρέφουμε και με σουσουδάκια και με hot topic of the day. Φυσικά και με το θέμα της ημέρας.

0: Για ακόμα μία φορά θα αναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς υπάρχει μία έξαρση των ηλεκτρονικών απατών μέσω SMS και παραπλανητικών συνδέσμων, όπου προκαλεί έντονη ανησυχία το τελευταίο διάστημα, παιδιά. Πάρα πολλοί, κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, την πατάνε. Δεν είναι μόνο όλοι όσοι τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε βγάλτα τη μαλφή και τα χρυσαφικά
1: και
0: βάλτα όλα σε ένα λουμινόχαρτο και θα έρθουμε να τα πάρουμε για να μην σε χτυπήσει το ρεύμα. Είναι και όλα αυτά που έρχονται μέσω απάτης στα κινητά. Είναι το hot topic of the day.
2: Hot topic of the day.
0: Αυτοί ονομάζονται κυβερνοαπατεώνες.
1: Και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τελευταία.
0: Χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους και ουσιαστικά στέλνουν μηνύματα τα οποία, εκεί την πατάμε, μοιάζουν τα μηνύματα αυτά να προέρχονται από κρατικές υπηρεσίες, από οργανισμούς, χρωστάστε στην εφορία.
1: Σου ήρθε κλήση από την αστυνομία, από την τροχέα.
0: Αυτό ακριβώς. Από την ΑΔΕ έρχονται και καταβολή προστίμου. Πάτα εδώ για να δεις πόσο είναι το πρόστιμο. Και φυσικά εκμεταλλεύονται τον φόβο, την πίεση και ουσιαστικά που κερδίζουν. Κερδίζουν στην αίσθηση του επίγοντος.
1: Ναι, γιατί λες τώρα πόσα να είναι τα λεφτά, τι να έχει γίνει άραγε.
0: Να, σου έχει έρθει και σένα από πού, Έρη, από το Netflix.
1: Α, και εμένα μου ήρθε το Netflix.
0: Ξεκινήστε εκ νέου το λογαριασμό σας με τον παρακάτω σύνδεσμο. Που ο σύνδεσμος έχει όντως. Ναι. Να το πατήσω να δω τι θα γίνει. Δεν θέλεις. Έλα ρε. Θα τα χρεώσουμε στο σταθμό. Μην ακόμη. Θα βάλουμε εδώ να πληρωθούν.
1: Καλά, και εμένα μου έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια.
0: Συνέχεια έρχονται. Καταρχάς να το ξεκαθαρίσουμε. Ένα-ένα να το ξεκαθαρίσουμε. Για χρωστούμενα χρήματα δεν συνειδητοποιεί το κράτος. Δεν έχουμε οργανωθεί τόσο πολύ. Δεν ζούμε στη Σουηδία. Να έρχεται με ένα SMS και να σου λέει τι και πώς. Συνήθως αυτά που πρέπει να πληρώσεις ή τα ειδοποιήσεις, ναι, ειδικά για την εφορία, έρχονται σε mail. Το mail, ας πούμε, είναι αυτό το, που και πάλι και εκεί υπάρχει.
1: Και σε mail παλιότερα υπήρχαν.
0: Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα, αλλά να ξέρεις ότι το επίσημο, ας πούμε, εμένα, για τύπου αυτό που λέμε βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Θα σου έρθει στο email σου, δεν θα σου έρθει σε SMS και επίσης δεν ειδοποιούν, παιδιά. Δηλαδή δεν θα σου πούνε χρωστάς τόσα, πάτα να δεις πόσα χρωστάς. Και επίσης, αν για παράδειγμα ξανά, σας τα λέμε για να ψηλιαστείτε, αν πιστεύεις ότι όντως χρωστάς κάπου και αφορά εσένα, μπορείς με τους κωδικούς σου
1: τάξεις, φαντάζομαι,
0: να μπεις στο TaxisNet, να μπεις στον ΕΦΚΑ, να μπεις στο ΚΑΟ, να μπεις σε όλες αυτές τις πλατφόρμες που υπάρχουν εκεί έξω ή να μιλήσεις την επόμενη μέρα, αν όχι επί τόπου, με τον λογιστή σου.
1: Ναι, ναι, για να σου το επιβεβαιώσει. Απλά ξέρεις εκείνη τη στιγμή λες πού χρωστάω, τι χρωστάω, να δω,
0: ναι,
1: και μπαίνεις και την πατάς.
0: Πάντως οι αρχές και οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση τέτοιων περιστατικών, τα οποία τα ονομάζουν phishing. Είναι αυτό το ηλεκτρονικό ψάρεμα, όπου ουσιαστικά οι δράστες τι κάνουν, προσπαθούν να μας παραπλανήσουν ώστε να αποκαλύψουμε στοιχεία τραπεζικών καρτών,
1: ναι,
0: ή ας πούμε τους προσωπικούς κωδικούς από το e-banking.
1: Και
0: που αυτό δεν στο ζητάει ούτε η ίδια σου η τράπεζα. Δηλαδή ούτε ο υπάλληλος στη τράπεζα που εξυπηρετείς, σε εξυπηρετεί κανονικά, δεν σου έχει ζητήσει, ούτε θα σου ζητήσει ποτέ επίσημα τον κωδικό από το e-banking. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα.
1: Και παλιότερα ήταν τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Ήταν τα μηνύματα γραμμένα περίεργα, είχαν ορθογραφικά, τα καταλάβαινε. Ήταν λίγο σαν να είναι μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Τώρα δεν ξέρω, με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα πράγματα και είναι πολύ αληθοφανή.
0: Όντως, ο Ανέστης εδώ πέρα μας λέει ότι τελευταία, παιδιά, γίνεται χαμός με κλήσεις της τροχέας, ότι υπάρχει ανεξόφλητο πρόστιμο ή τροχονομική παράβαση και πρέπει, λέει, να ακολουθήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο και σε μένα και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου έχει έρθει αυτό το μήνυμα.
1: Και εμένα μου έχει έρθει τροχονομική
0: και
1: παράβαση.
0: Και στην Αστερόπη.
1: Βεβαίως, φυσικά. Και όλα αυτά την ώρα της εκπομπής έρχονται συνήθως.
0: Αυτό είναι. Το νου σας. Επίσης υπάρχουν και διάφορες άλλες χρεώσεις τύπου, ρε παιδί μου, ότι χρωστάς στις αστικές συγκοινωνίες στον ΟΑΣΑ. Αυτό δεν πιάνει και πολύ και να χρωστάς εκεί πέρα
1: δεν
0: θα το...
1: Αυτό δεν μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Δεν ολοκληρώθηκε σωστά η έξοδος με την κάρτα σας. Τέτοια μηνύματα έρχονται. Ή εκκρεμής χρέωση μετακίνησης.
1: Ούτε αυτό μου έχει έρθει μέχρι
0: στιγμής. Και ουσιαστικά ζητούν να βάλεις ένα 20 ώστε να αποφύγεις τη δίθεν πρόστιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γίνεται όλος
1: αυτός. Από εκεί τα παίρνουν όλα.
0: Ο χαμός, το νου σας, παιδιά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Κρίμα είναι άμα είναι να σας τα φάει κάποιος. Δώστε τα σε εμάς. σας τα φάμε εμείς, τα τρώμε πολύ ωραία, πολύ έξυπνα και θα τα φάμε και στην υγειά σας. Δηλαδή θα σας έτσι συζητάμε όταν σηκώνουμε το ποτήρι. Τώρα μην στα φάει ο άκυρος.
1: Σωστά, σωστά. Δικός ο άνθρωπος είναι καλύτερο. Σας λέμε και σας ξαναλέμε επίσης ότι είναι στην παρέα μας και η διαμαντής μας ούτης ΑΕ και δεν το λέμε τυχαία, παιδιά. Κλείνει 50 χρόνια η αγαπημένη μας εταιρεία και συνεχίζει ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία, με αυτή που ξεκίνησε όταν δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με το σωστό σχεδιασμό, τη σταθερή ανάπτυξη και με τον κόσμο της. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά και ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά επίσης. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη είναι αυτά.
0: Δυναμώστε τώρα, γιατί αυτό είναι το Wake Me Up, το θυμάστε. Guided by a beating heart.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα στην Αταλία που γράφει πως το κινητό μου, παιδιά, χτύπαγε με αυτό το κομμάτι για χρόνια. Το Wake Me Up από Avicii, ναι, όντως. Από τα πιο γνωστά τραγούδια και χιλιοπεγμένα και σε αρκετές διαφημίσεις επίσης.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό που
1: ναι,
0: μεταδώσαμε
1: ναι, ναι,
0: προηγουμένως δηλαδή.
1: Το Wake Me Up.
0: Καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στον Άγγελο. Εδώ είναι όλη η παρέα. Εδώ φυσικά είναι και το Regent's Casino Montparnasse που είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύετε ότι πού θα ανεβαίνεις πάνω, τι θα κάνεις. Είναι λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, παιδιά. Αλήθεια, χρονομετρημένα 20. Τι είναι 20 λεπτά για την Αθήνα? Τίποτα. Και φυσικά όλο αυτό που κερδίζεις μετά από 20 λεπτά δεν θα στο προσφέρει κανένα απολύτως άλλο μέρος πλην του Regent's Casino Montparnasse, εκεί δηλαδή όπου παίζετε το παιχνίδι. Είναι τόσο κοντά, είναι τόσο συναρπαστικά και είναι τόσο υπέροχα. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα, με εξαιρετική θέα επίσης.
1: Θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το alter ego μου πριν πάω στα σουσού.
0: Ο Μωμό.
1: Όχι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά όχι celebrity crush, το alter ego μου. Ποια θεωρώ ότι είμαι από τις ταινίες, κοριτσάκι.
0: Η Ριάννα.
1: Έλα τώρα.
0: Η Ριάννα,
1: ναι,
0: δεν λες ότι
1: ναι,
0: είσαι.
1: Ναι, ναι, από ταινία, όχι τραγουδίστρια. Σε ταινία πάμε.
0: Α, από τραγουδίστρια είναι η Ριάννα.
1: Η Ριάννα, ναι.
0: Από ταινία ποια είσαι?
1: Δεν
0: η Ούρσουλα.
1: Δεν έχουμε πει ότι είμαι η Μωάννα, η Βαϊάννα που την κοροϊδεύεις? Με τα μακριά μαλλιά που ζω στο νησί, τι ωραία, τι καλά.
0: Πάντως η Ούρσουλα ταιριάζει όντως πάρα πολύ.
1: Καλά, δεν περίμενα καλό λόγο.
0: Όχι,
1: από
0: εμένα
1: σένα.
0: Μου αρέσει η Ούρσουλα σαν χαρακτήρα.
1: Δεν μου άρεσε η Ούρσουλα σαν χαρακτήρα. Κακιασμένη
0: από
1: ήταν
0: την
1: μια ζωή.
0: Άριε, λέω η Ούρσουλα.
1: Κακιασμένη μια ζωή ήταν. Γιατί να με παρομοιάσει με αυτήν, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν έχω στο χαρακτήρα, γιατί με τη Μωάννα, Νοάννα, Σουζάννα, τι σχέση έχει?
1: Τι, δεν αγαπάμε και οι δυο τη θάλασσα?
0: Γιατί με
1: δεν
0: η...
1: έχουμε
0: η Ούρσουλα με στη θάλασσα δεν ήταν. Δεν την αγαπούσε, χταπόδι δεν ήταν.
1: Χταπόδι το οποίο.
0: Νόστιμο είναι, στο τηγανάκι μπαίνεις.
1: Κακό χταπόδι ήταν. Δεν ήταν καμία καλή αυτή η τύπησα. Ενώ η Μωάννα έφυγε από το χωριό.
0: Δεν υπάρχει χταπόδι που να είναι κακό. Το χτυπάς και ηρεμεί. Το μαλακώνεις.
1: Τι λέμε, μωρέ. Κακό και καλό χταπόδι. Ξεκίνησα να σου πω τώρα για την live action ταινία της Μωάννα.
0: Αν νόμιζα θα μιλήσει για σένα.
1: Όχι, θα μιλήσω για τη live action ταινία της Μωάννα, στην οποία παίζει ο ποιος?
0: Όποιος.
1: Ο The Rock. Εντάξει,
0: ξέπεσε και
1: θα
0: αυτός.
1: Παίζει. Τι λες, παιδάκι μου, θα κάνει
0: καλό
1: το
0: καλό και ότι ήταν και κάποιος. Δεν ήταν και.
1: Ο The
0: δεν
1: Rock.
0: Ήταν τώρα
1: ο
0: και πρώτο όνομα, ρε παιδιά, ποτέ.
1: Πολύ
0: χέστε με τώρα, ήταν το The Rock πρώτο όνομα σαν ηθοποιός? Εννοώ να ξεχωρίζει για τις υποκριτικές του ικανότητες.
1: Ωραία, εντάξει, είναι, δεν ήταν, δεν ξέρω εγώ, δεν έχει παίξει σε ταινία του Λάνθη μου. Οκ, okay, σχωράτε μας. Αλλά είναι ένας ηθοποιός ο οποίος είναι πρώτης γραμμής. Είναι του Hollywood, είναι πασίγνωστος, το ξέρουν εκεί οι πέτρες. Μα θέλεις από την πυγμαχία, μα θέλεις από τις ταινίες, παντού υπάρχει ο άνθρωπος. Και ξαφνικά
0: και τώρα θα πέσει και τη Μωάννα. Θα κάνει τη Μωάννα ωραίος για Μωάννα.
1: Θα κάνει τον Μάουι.
0: Λέγω τριχωτός για Μωάννα. Αλλά...
1: δεν έχει τρίχα ο άνθρωπος. Όλο στα πόδια,
0: στα πόδια του.
1: Γυαλί ολόκληρος είναι. Τον έχω μελετήσει. Δεν με αφήνει, δεν με αφήνει να γιάσω. Προσπαθώ πάρα πολύ να σου πω ότι ο The Rock έκανε συνεργασία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το πιστεύεις?
0: Το είδα, δεν έκαναν αυτοί οι δύο ουσιαστικά για την ταινία, για την προώθηση της ταινίας.
1: Ναι, για ναι. Το NBA, από το NBA μάλλον συνεργάστηκαν και είναι για την προώθηση της ταινίας, αλλά παίζουν μαζί, έχουν συνεργαστεί και τον βάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πηδήξει από γκρεμό, του κάνει τατουάζ το πλαίσιο του πρόμο της ταινίας. Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία.
0: Μπράβο, εντυπωσιακή ταινία. Πότε βγαίνει, να πάμε να τη δούμε?
1: 7 Ιουλίου, εγώ θα πάω.
0: Εννοείται κι εγώ. Κλείσε θέση.
1: Καλά.
0: Πρεμιέρα όμως θα πάμε. Πέμπτη. Θα παίξει ο The Rock τη Μωάννα και δεν θα είμαι εκεί.
1: Τον Μάουι θα παίξει. Αλλά θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να ξέρεις.
0: Ο Αντετοκούνμπο ποιον θα κάνει?
1: Ο Αντετοκούνμπο δεν παίζει ταινία, ρε. Λύσα κακιά που σε.
0: Σκεφτείτε πόσο χάλια θα είναι η ταινία που την είδανε από την Disney. Όπου επιστρατεύσαν για το marketing τον Αντετοκούνμπο. Μπας και μας πείσει να πάμε να το δούμε.
1: Παιδιά, η ταινία είναι συγκλονιστική, γι' αυτό είχαν τα λεφτά να πληρώσουν τον Αντετοκούνμπο.
0: Πριν βγει.
1: Πριν κάνουν βγει, ναι. Έχουν επενδύσει,
0: έχουν
1: γιατί ξέρουν ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα δεν θέλω τέτοια. να περάσω παρακάτω, αφού μου τον κατάκραξε τον The Rock και τον Αντετοκούμπο μαζί. Πάω σε Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνο σε συναυλία του στο Μαυροβούνιο. Τι να σου πω τώρα. Απένας από το κοινό, εκτόξευσε ένα δακρυγόνο. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα, αλλά διακόπη για λίγο η συναυλία, τέλος πάντων.
0: Έσκασε πάνω του, μπροστά του.
1: Στη σκηνή. Οπότε έφυγε από τη σκηνή για λόγους ασφαλείας, έφυγε και ο κόσμος από εκεί. Στην αρχή ήταν να μην συνεχιστεί γιατί φοβήθηκαν μην γίνει τίποτα χειρότερα. Μετά τους ενημέρωσαν ότι είναι όλα καλά και συνέχισε κανονικά.
0: Τι φάς, τον πιάσαν αυτόν.
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι απέγινε ο άνθρωπος που πέταξε το δακρυγόνο, ούτε αν τον βρήκαν, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πετάξεις δακρυγόνο στη συναυλία του Ρίκι.
0: Όντως, μάλλον δεν είσαι και πολύ καλά στα μυαλά σου. Λοιπόν, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο το νου σας.
2: Βάραμε. Οκ.
0: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Music 892.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές. διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
16: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Γεια σας και χαρά σας, εδώ είμαστε 40 λεπτά και μετά από τις 7 οι φίλοι σας Αστερόπη και Ευθύμης και εδώ είναι όλο το απογευματινό παρεάκι, χαλαρό απόγευμα Δευτέρας με πολύ καλή ή και όχι για κάποιους θερμοκρασία εκεί έξω, με ήλιο, με φως και με κινησούλα σε αρκετά σημεία της Αθήνας, γνωστά, αγαπημένα, εικονογραφημένα, όλα αυτά τα κλασικά για αυτή την ώρα.
1: Ό,τι συμβαίνει κάθε απόγευμα. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα θα σας ζητήσουμε να μας συμπληρώσετε όμως και τη φράση. Μην ξεχνιέστε, γιατί και σήμερα έχουμε ωραία φράση.
0: Δεν θέλουμε να σας δυσκολέψουμε. Θέλουμε κάτι απλό, κάτι χαλαρό, κάτι που θα σας βγει γρήγορα. Και να ξέρετε ότι σε αυτά το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου, αυτό πρέπει να πεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλει σκέψη. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει. Σήμερα επιλέξαμε να συμπληρώσουμε όλοι μαζί τη φράση. Όλα καλά, αλλά...
1: Αισθάνομαι ότι η ζωή μου είναι σαν κύβος του Ρούμπικ. Φτιάχνω μία πλευρά και όλες οι υπόλοιπες είναι χάλια.
0: Α, ωραία. Ξαπλώστε εδώ πέρα λίγο. Και πείτε μας για τα παιδικά σας χρόνια.
1: Μου είπες αβίαστα, ό,τι
0: ναι,
1: μου
0: ναι, καλά έκανες μωρό μου, μπράβο. Αλλά δεν το είδα να έρχεται αυτό καθόλου. Περίμενα να πεις, αλλά πονάει το κεφάλι μου.
1: Εντάξει, αυτό σας το είπα πριν από λίγο.
0: Πες το λίγο ξανά.
1: Όλα καλά, αλλά αισθάνομαι ότι η ζωή μου ότι είναι σαν κύβος του Ρούμπικ. Φτιάχνω μία πλευρά και όλες οι υπόλοιπες είναι χάλια.
0: Ναι. Σημαίνει αυτό καμιά φορά. Ξέρεις, όταν φτιάχνουμε κάτι
1: και
0: παραμελούμε κάτι άλλο, γιατί ναι, δίνουμε κάτι.
1: Κάπου λίγο τη σημασία.
0: Τη σημασία μας στο άλλο, αλλά να ξέρεις πως ό,τι ήταν να μην πέσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπεφτε. Τι είπα τώρα, ψάξε το λίγο.
1: Ευθύμης Καλφάς, 2026 μετά Χριστόν.
0: Τίποτα, να τριχιάσαι.
1: Αντρίχιασαι
0: ιερά. Βγήκε πολύ από μέσα μου αυτό. Είμαι όλα καλά, αλλά όλα καλά, αλλά νομίζω ότι έχω κουραστεί.
1: Α,
0: ναι. Όλα καλά, αλλά νομίζω ότι έχω κουραστεί. Αυτό μου βγαίνει.
1: Ψυχολογικά ή σωματικά το αισθάνεσαι?
0: Γενικά.
1: Από τη ζωή.
0: Γενικά, συνολικά, ότι έχω κουραστεί, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Για τη σεζόν.
0: Δεν νιώθεις ότι φτάνεις σε ένα σημείο που λες, ρε παιδί μου, κουράστηκα.
1: Ναι.
0: Μπράκ πια, κουράστηκα, αυτό. Νομίζω ότι έχω κουραστεί, αλλά θα το... Δεν θα αλλάξει κάτι, θα ξεκουραστώ. Έτσι λύνεται. Δηλαδή νομίζω ότι θα λυθεί με ξεκούραση.
1: Θα λυθεί τον Αύγουστο ή θέλεις πιο νωρίς να ξεκουραστείς?
0: Δεν ξέρω. Αυτό τώρα έχει να κάνει με τις αντοχές.
1: Α.
0: Πείτε μας κι εσείς στο 693-982-892. Παρακαλούμε πολύ. Όλα καλά, αλλά τι συγκεκριμένα? Και όλα καλά, να ξέρετε, συμβαίνουν στην κουζίνα σας όταν τα έπιπλα είναι από βένετα κουτσίνε. Μόνο καλά πράγμα. Δηλαδή δεν θα σου κόψει το αυγολέμονο. Δεν θα κάει το φαγητό. Θα βράσει σωστά η σούπα όταν η κουζίνα είναι βένετα κουτσίνε. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία. Μιλάμε για ποιότητα στην κατασκευή, μιλάμε για μοναδικό design και φυσικά ένα after sale που ξεχωρίζει, γιατί είναι εκεί οι άνθρωποι από την βένετα κουτσίνε. Είναι εκεί για σένα και αφού φύγεις. Και εσύ είσαι για αυτούς. Επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις τους σε, ακούστε λίγο, Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Βένετα κουτσίνε δημιουργούν το χώρο που ζούμε, το χώρο που μαγειρεύουμε και το χώρο που μοιραζόμαστε στιγμές. 693-982-892. Συμπληρώστε τη φράση κι εσείς. Όλα καλά, αλλά... All night. All day. Πείτε το όλοι μαζί. All night. All day, all night, all day,
1: και κυρίως αυτό,
0: all night. What the f-

0: Για μας αρέσει πάρα πολύ. Και εσείς μας αρέσετε πολύ. Σας ζητήσαμε να συμπληρώσετε τη φράση. Όλα καλά, αλλά σήμερα που είναι Δευτέρα και έχει μια δευτερίλα εκεί έξω, ο Πολ μας γράφει: όλα καλά, αλλά ακούμε την εκπομπή σας και είναι όλα πολύ καλύτερα.
1: Αυτή ωραία. Αυτό μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερα.
0: Γεια σου, ρε Πολ, κερατούκλι. Αχ, εσύ, αχ.
1: Κερατούκλι, γιατί τον λες τον άνθρωπο.
0: Δεν λέμε έτσι, ρε κερατά. Πώς τα λες έτσι ρε κερατά, αυτό. Δεν ξέρω κάτι, δεν το λέω γι' αυτό το.
1: Σου έχουν πει κάτι και το λέμε
0: το ανθρώπου. Όχι, γενικά το λέω, δεν το πηγαίνω
1: προς. Δεν το ευχόμαστε, δεν το ευχόμαστε.
0: Όχι, το λέω για καλό,
1: πειραχτικά.
0: Ναι, ναι. Όλα καλά, μας γράφει ο Κώστας, αλλά πολλή πληροφορία ρε παιδί μου. Είναι αυτό ρε Κωστή που λέμε κάποιες βραδιές κυρίως, πονάει το μυαλό μου. Από όλα αυτά που αν έχεις μάθει πράγματα, αν έχουν έρθει πολλές πληροφορίες στον εγκέφαλο σου και έχεις συνδυάσει καταστάσεις και γεγονότα, που λες το μυαλό μου είναι blender.
1: Ναι, θα σκάσει.
0: Πονάει το μυαλό μου με αυτά που ακούω, αυτό ακριβώς.
1: Εκεί η λύση είναι να απομακρυνθείς και από το κινητό σου.
0: Δεν απομακρύνεσαι, εκεί η λύση είναι να πάρεις τα βουνά. Όλα καλά, αλλά μου τη δίνει που όταν οδηγούν δεν ανάβουν το φλάσ τους για να στρίψουν.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου όλα καλά.
0: Η Θεοδώρα, όλα καλά, αλλά τρέχω όλη μέρα από δουλειά σε δουλειά και έρχεται καλοκαίρι.
1: Υπομονή, υπομονή.
0: Υπομονή και ό,τι γίνει. Όλα καλά, αλλά κουράστηκα να συζητάω και να μην καταλαβαίνει κανείς, ρε παιδιά. Οπότε, what the fuck.
1: Ποιος το έχει γράψει αυτό?
0: Η Μαρία.
1: Φίλη μου, Μαρία.
0: Ναι.
1: Το νιώθω.
0: Συζητάς να συζητάμε και να μην καταλαβαίνει κανείς. Ξέρεις, Μαρία, αυτό καμιά φορά δεν έχει να κάνει και με τον μπομπό και με το δέκτη. Ρε παιδί μου, θέλω να πω. Δεν σου λέω ότι φταίει αποκλειστικά εσύ, αλλά μήπως έτσι όπως έχεις επιλέξει να τα πεις, δεν τα καταλαβαίνω. Οπότε άλλαξε τον τρόπο που τα λες. Αν νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς, ρε παιδί μου, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μήπως ο τρόπος που τα λες είναι διαφορετικός. Να δοκίμασέ το. Όλα καλά, μας γράφει ο Χάρης, αλλά έχει κίνηση και κατουργέμαι.
1: Αλάρμ, δύσκολο,
0: δύο πόρτες οδηγού, συνοδηγού και πίσω και μια χαρά. Χάρη, το πιο εύκολο πράγμα είναι τώρα αυτό.
1: Τι λες, μωρέ, άμα είναι ο άλλος στον Κηφισό, πώς θα το κάνει?
0: Στην άκρη αλάρμ, ανοίγεις την πόρτα του συνοδηγού και την πόρτα του πίσω από το συνοδηγό.
1: Ναι.
0: Κάνεις τη φωλίτσα σου και κατουράς.
1: Δε, με
0: και σιγά.

0: αλλά ψάχνω καινούριο τραγούδι να ενθουσιαστώ. Σταυρούλα,
1: ψάχνεις και πάνω
0: μας. Εύη, Έρη, βρες το λίγο.
1: Ναι, είναι
0: το τραγούδι, παιδιά. Ψάχνεις και...
1: Ωραίτσι μου, το
0: ψάχνεις καινούριο τραγούδι να ενθουσιαστείς και δεν το έχεις βρει. Εδώ. Νούμερο 3, το φτάσαμε στο Σαζάμ, νούμερο 3 στην Αθήνα. Είναι το ιταλικό. Κάντε Σαζάμ να γίνει πρώτο, να μπει στις λίστες του Music

0: Τραγουδάρα, φανταστικό. Σας το αφήσαμε να το απολαύσετε όλο μέχρι τέλους για να το εμπεδώσετε. Και φυσικά θα το μεταδώσουμε πάλι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν σταματάμε ποτέ.
1: Ξέρεις τι, νόμιζα ότι πέρασε η προηγούμενη εβδομάδα και πέρασε και η επίδραση του Ιταλού πάνω σου.
0: Όχι, μέχρι να το μάθεις απ' έξω. Και
1: εγώ
0: να συνεννοείσαι, ναι, θα το
1: μεταδίδουμε. Γιατί δεν μου το έλεγε νωρίτερα να ξεκινήσω την εξάσκηση. Δεν έχω κάνει καμία πρόοδο.
0: Εδώ πέρα πρέπει να
1: γίνει
0: χαμός. Λοιπόν, όλα καλά, αλλά δεν είναι όλα καλά. Μας γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος. Δυστυχώς μας γράφει επίσης. Φίλε Γιώργο, ελπίζουμε σύντομα όλα να γίνουν όπως θέλεις να γίνουν. Αλήθεια στο ευχόμαστε εδώ πέρα όλοι όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Ο Γρηγόρης λέει όλα καλά, αλλά δεν μου φτάνουν οι ώρες της ημέρας.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι, που δεν λύνεται, η αλήθεια είναι. Οπότε όντως από εκεί κάτι βγάλε ρε πουλάκι μου.
0: Είναι συγκεκριμένες ρε γαμότο και οι ώρες, όντως. Ενώ ο Στέφανος λέει όλα καλά παιδιά, αλλά είναι μια έκφραση που τη λέμε απλώς από συνήθεια, το όλα καλά.
1: Κοίτα, μερικές φορές το όλα καλά λειτουργεί και σαν ένα τρόπο για να παραμείνουμε θετικοί. Γιατί σκέψου όλη την ώρα να λέγαμε όλα σκατά, όλα σκατά, όλα σκατά. Σε παίρνει και από κάτω. Ναι, ενώ το όλα καλά κάπως σε κάνει να έχεις και μια πιο θετική διάθεση.
0: Δεν είναι όμως και λίγο περίεργο που δεν μπορούμε να πούμε? Δηλαδή, από συνήθεια απαντάμε το όλα καλά, ενώ ταυτόχρονα μέσα σου μπορεί να είσαι χάλια. Δηλαδή, γιατί δεν λέμε σε κάποιον, δεν λέω τώρα στους αγνώστους, ξέρω εγώ, αλλά και ο άγνωστος θα σε ρωτήσει κιόλας αν είναι όλα καλά. Αλλά έρχεσαι εσύ μια μέρα, ρε παιδί μου, και δεν είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Και σου λέω όλα καλά. Και λες όλα καλά. Γιατί να μην μπορείς να πεις, ξέρεις, σήμερα δεν είναι καλή μέρα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, γιατί αυτό. Αυτό,
0: ξέρετε, σε τι βολεύει. Βολεύει στο ότι και ο άλλος θα καταλάβει ότι, ξέρεις, η μέρα του συναδέρφου, του φίλου μας, της σχέσης μας, του ανθρώπου μας δεν είναι.

0: είναι μια okay ημέρα, mm-hmm. άρα είτε να τον βοηθήσω να του φτιάξω τη διάθεση με κάτι,
1: μάλιστα.
0: είτε να μην το τεντώσω, ας πούμε, στη δουλειά, στο κάτι που μπορεί να κάνω, εφόσον ήδη έχει μια δύσκολη μέρα. Αλλά αν πεις εσύ ότι όλα καλά, ο άλλος κρίνει και ξέρει
1: ότι είναι,
0: ότι είναι μια φυσιολογική
1: Οπότε
0: Δευτέρα.
1: Προχωράμε.
0: Αφού ρώτησα, είναι καλά. Γιατί μετά, ας πούμε, παθαίνει ταράκουλο.
1: Σωστά. Καταλαβες. Ωραίο το είπες αυτό.
0: Όλα καλά, μας γράφει εδώ πέρα ο Πολ, αλλά η Μέρη μου κάνει γκόστινγκ εδώ και ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο, παιδάκι μου, τώρα και εσύ, όποια και να είναι η Μέρη, που τη θυμάσαι αρχικά, άμα σου κάνει ένα χρόνο γκόστινγκ.
0: Δεν ξέρω τι σου κάνει η Μέρη, αλλά δεν σου αξίζει. Μια ένα χρόνο γκόστινγκ και εσύ φταίς που χάθεις και ασχολείσαι.
1: Ναι, τι σου λέω εγώ τώρα.
0: Μεταξύ μας. Δηλαδή,
1: να σας πω, μπράκια. Θα ξεπεράσετε τον πόνο σας, φίλε μου, αν πάτε Άρτζι. Καλά, φαντάζομαι πήρατε χαμπάρι τι έγινε και στο Final Four που το άνοιξε, που έπαιξε τις σούπερ κομματάρες. Και ήταν. Τώρα αυτό ήταν παγκοσμίου επίπεδου η φασούλα εκεί πέρα. Και εμείς έχουμε προσκλήσει για να πάτε να τον δείτε και live μαζί με Artbat, γιατί έρχονται New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά μουσικά events αυτού του καλοκαιριού. Εννοείται ότι ο Music 892 δεν γινόταν να μην έχει να σας δώσει προσκλήσεις, γιατί συνδυάζει melodic techno μαζί με deep techno, θα είναι όλο αυτό το κινηματογραφικό, θα έχει τα πιο εντυπωσιακά visuals, αυτά που βλέπετε στο εξωτερικό. Ξέρουμε ότι το θέλετε σακολασμένοι. Παρασκευή 3 Ιουλίου να βρεθείτε στο θέατρο Πέτρας. RG και Artbat στέλνετε αμέσως τώρα στο Viber μας, το 6939892892, μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
0: Σε λίγο στην εκπομπή μας θα παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας με πολύ ωραίο δώρο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις δηλαδή. Επιστρέφουμε με ζώδια, έχουμε και μία έρευνα που λίγο θα τα ράξε εκεί έξω τα νερά. Μη φύγετε, μη πάτε πουθενά.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
7: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει. Είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα... Για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα. Δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
8: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν. Κάποιοι παρατηρούν. Και κάποιοι... δημιουργούν. Γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς. Συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο

0: Μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
13: Καλύτερα.
14: Το ψάξαμε.
15: Music 892.
16: Τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε τέρατα, καλωσορίσατε. Είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ρε. Τέρατα. Σας τα πάω. Διαβάζω, έκανα μια παύση γιατί διάβασα ταυτόχρονα ένα μήνυμα του Αντώνη που λέει: όλα καλά, απαντάω στην ερώτηση τι κάνεις,
15: ναι,
16: αλλά είμαι ανεργός από το Σεπτέμβρη και όλοι θέλουν προϋπηρεσία, άρα καθόλου καλά.
15: Δύσκολο.
16: Αντώνη, επειδή αυτή εδώ η εκπομπή έχει βοηθήσει και άλλους όσον αφορά τη δουλειά, γιατί υπάρχει μια έτσι μεγάλη κοινότητα. Στείλε μας λίγες πληροφορίες, ποιος είναι ο τομέας σου, τι ψάχνεις, σε τι είσαι καλός και έχουμε ξαναφέρει σε επαφή κόσμο που ψάχνει δουλειά με ανθρώπους που αναζητούν προσωπικό.
15: Σωστά.
16: Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Συμβαίνει κάτι τρομερά περίεργο. Ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια σε αυτήν ακριβώς την φάση όπου από τη μία πλευρά οι εργοδότες ψάχνουν μανιωδώς προσωπικό, σε οποιοδήποτε κλάδο. Δεν υπάρχουν, λένε, χέρια, δεν υπάρχουν βοηθοί, δεν υπάρχουν στο σέρβις, στην εστίαση. Και ταυτόχρονα υπάρχει και κόσμος που είναι άνεργος και δεν ψάχνει και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Κάπου χάνουμε την μπάλα, κάτι λίγο στη μετάφραση, κάτι γίνεται.
15: Στην επικοινωνία, κάπως δεν ξέρω, στον τρόπο που τα ζητάμε, κάτι χρειαζόμαστε.
16: Δεν ξέρω. Εγώ απλώς το αναφέρω γιατί έχω και από τις δύο πλευρές ανθρώπους και φίλους που ψάχνουν προσωπικό και αναζητούν έτσι χέρια που δεν έχουν και τρομερές απαιτήσεις και ταυτόχρονα φίλους που ψάχνουν δουλειά.
15: Και αυτό το μάτς κάπως πρέπει να κάνουμε.
16: Ναι, ρε παιδιά, λίγο. Μήπως κάπως είναι το θέμα λίγο των γνωριμιών, λίγο της φάσης όλης. Υπάρχει κόσμος επίσης που ακόμα ντρέπεται. Ντρέπεται.
15: Ντρέπεται,
16: ρε παιδιά, να ζητήσει δουλειά.
15: Όχι, εντάξει.
16: Ναι, όχι, εντάξει. Υπάρχει κόσμο

0: που δεν μπορεί να
1: το
0: διαχειριστεί αυτό. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Και εμένα ο άντρας μου είναι ανεργός και ψάχνει δουλειά. Δεν ήξερα ότι βοηθάτε. Είναι έτσι tour guide με van.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχετε κάτι και μπορείτε να βοηθήσετε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα ορίστε. Που μας ακούει τόσος κόσμος, αν ψάχνετε tour guide, έχουμε τον άνθρωπό σας.
0: Και έχει και βαν δικό του.
1: Πολύ δηλαδή, αυτό είναι
0: αυτά
1: το βασικό.
0: Είναι έτοιμα transfer τώρα. Αν έχεις ένα ξενοδοχείο και θέλεις transfer να σε φέρει να κάνει και αυτά. Η Ελένη επίσης. Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια σε εργοστάσιο. Στο Μαρκόπουλο.
1: Ωραία.
0: Ορίστε. Να, αμέσως ήρθε μια. Ότι χρειάζονται χέρια. Ορίστε, Αντώνη, να το. Εργατικά χέρια στο Μαρκόπουλο. Τώρα, μ' αρχίσουμε. Είναι μακριά το Μαρκόπουλο. Είναι, δεν θέλω εργοστάσιο. Εκεί μπαίνουν τώρα τα
1: ζητήματα.
0: Τα ζητήματα. Δικαίωμα να δουλεύουμε σε μια δουλειά που μας γεμίζει και μας αγαπάει, αλλά αν είμαστε και άνεργοι εδώ και ένα χρόνο και ψάχνουμε δουλειά.
1: Το κάνεις και για λίγο προσωρινά, μέχρι να βρεις το καλύτερό σου.
0: Βάζεις και λίγο νερό στο κρασί σου για να μπορέσει λίγο το σύστημα να μετακινηθεί, να κινηθεί. Να πάρεις, και λίγο, να πάρεις λίγο και τα πάνω σου, γιατί και η δουλειά είναι αυτοπεποίθηση, παιδιά.
1: Βέβαια, και κοινωνική συναναστροφή και τα πάντα. Όλα,
0: να πάρεις λίγο τα πάνω σου και να ανασυγκροτηθείς. Ελάτε να παίξουμε. Εμείς, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε δουλειές που βέβαια κατά καιρούς και εμείς μέσα από την επιχείρηση εδώ πέρα, από το Politics Group, σας λέμε πολύ συχνά.
1: Φυσικά.
0: Για εργάτες, ανειδίκευτους
1: που, ακριβώς, που αναζητάμε.
0: Ψάχνουμε εργατικά χέρια, γιατί ο όμιλος αναπτύσσεται. Οπότε σας δίνουμε και δουλειές, αλλά κυρίως εντάξει, σας δίνουμε δωράκια. Ωραία δωράκια, φαγητάκια και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, σήμερα σας δίνουμε ένα ρολόι ούζου σε αυτό εδώ το παιχνίδι από την εταιρεία ούζου που έχει φανταστικά σχέδια και χρώματα. Μπαίνετε στο ούζου.gr, το ανανεωμένο του e-shop για να το τσεκάρετε. Στέλνετε παράλληλα και το μήνυμά σας παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας το 6939892892 για να παίξουμε. Και παίζουμε το άσε το όχο, το παιχνίδι που σας βάζουμε να ακούσετε ένα κομμάτι, το σταματάμε και εσείς πρέπει να συνεχίσετε να το τραγουδήσετε.
0: Γνωστό τραγούδι, ελληνικό τραγούδι. Πρέπει να το ξέρετε, το στίχος δηλαδή, δεν μας νοιάζουν οι φωνές εδώ. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στείλτε τα μηνύματά σας. Όσο ακούμε Power of Stellar που μας αρέσει πολύ, ολοκένουργιο, υπέροχο, φανταστικό.

0: Μας αρέσει πολύ και το ακούτε δυνατά στον Music. Καλησπέρα σε όλους. Έχει έρθει η ώρα για παιχνίδι φυσικά. Έχει έρθει η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Σε μένα μιλάτε φαντάζομαι.
2: Ναι, καλέ, σε ποιον άλλο?
3: Γιατί σε ακούω λίγο ντολμή. Εγώ λέγομαι Αντωνία.
0: Αντωνία, τι κάνεις?
3: Είμαι πάρα πολύ καλά και σε ακούω και είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Μπράβο ρε φιλενάδα, πες μας τρία πράγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος για σένα. Πες τέσσερα άμα δεν σ' αρέσει το τρία.
3: Λοιπόν, είμαι πολύ ευχάριστος άνθρωπος, αυτό είναι το βασικό.
2: Ακούγεται.
3: Γελάω συνέχεια.
0: Επιβεβαιώνουμε.
3: Ναι, πραγματικά αυτό. Δουλεύω γενικά. Σε είδη σπιτιού δουλεύω σε ένα κατάστημα. Με είδη σπιτιού. Ναι, αυτά. Είμαι παντρεμένη και έχω και δύο παιδιά. Αυτά.
0: Τέλεια, μια χαρά. Τι ζώδιο είσαι?
3: Τι δεν κόβεις? Δεν δημοσιοποιείται.
2: Ναι. Ακούγεται, φαίνεται από παντού αυτό.
0: Λόλα Παλούζα. Άρα έχεις τώρα γενέθλια.
3: Έχω 4 Ιουνίου.
0: 4 Ιουνίου, ωραία ρε φίλε. Λοιπόν, ο Σονούπο, άντε να κερδίσεις. Από ελληνικά τραγούδια πώς πηγαίνει το ρεπερτόριο σου? Σίγουρα θα το ξέρεις, σίγουρα το έχεις τραγουδήσει. Μη σου πω το έχεις χορέψει κιόλας.
3: Α, δεν τάχτα, ωραία.
0: Πάμε να το ακούσουμε παρέα. Εγώ.

0: σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξεγελάς με κλάματα. Εγώ είμαι μάτια μου απ' τη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρτο!

0: Υπέροχος Πασχάλης Θερζής, φυσικά. Μπράβο που το βρήκες, μπράβο που τραγούδησες. Α, το ρολογάκι. Όχι, καθόλου, ρε Ζήλια. Εδώ τραγουδάμε εμείς τώρα, σιγά. Το ρολόι δικό σου. Σε περιμένει.
1: Πάρα πολύ.
2: Θα σε ενημερώσουμε με SMS για τις πληροφορίες, τις υπόλοιπες που χρειάζεσαι να λάβεις. Αμέσως τώρα κομματάρα είναι το What is Love στο Music 892 και εμείς επανερχόμαστε γιατί σας έχουμε τάξει, ή μάλλον ευθύμησης έχει τάξει σούπερ έρευνα.

0: Wingo, παιδιά. Το σίγουρο, αυτό που ξέρω και έχω να σας πω να το ψηφίσετε κι εσείς, του Regency Casino Mon Parnes, γιατί εκεί κάνει η τύχη strike, αν θέλετε κέρδη, και έχει και πλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Παίρνετε φόρα, βουτάτε στις εβδομαδιαίες κλήρωσης, το έχω βάζει τα τρελά μετρητά, το ξέρετε. Δευτέρα, καλημέρα σήμερα. Τετάρτη, Παρασκευή και πλέον και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα με φόρα, έτσι. Και από το καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Διάβαζα μία έρευνα το μεσημέρι σχετικά με την απόρριψη.
0: Μάλιστα.
1: Με την απόρριψη την συναισθηματική, όπου τι είναι η απόρριψη ουσιαστικά. Και οι ερευνητές στη συγκεκριμένη έτσι, μελέτη εξήγησαν ότι ο άνθρωπος, όλοι μας δηλαδή, έχουμε μια βαθιά ανάγκη για να συνδεθούμε.
0: Σωστά.
1: Να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους και ουσιαστικά κυνηγάμε την αποδοχή. Όταν κάποιος μας απορρίπτει, ουσιαστικά τι γίνεται, παιδιά? Απειλείται το αίσθημα ότι είμαστε σημαντικοί, αποδεκτοί και επιθυμητοί, κυρίως από τους άλλους. Και έρχομαι τώρα να σε ρωτήσω εσένα, Στερόπη.
0: Ναι.
1: Τι πονά περισσότερο, η ερωτική ή η φιλική απόρριψη, κατά την άποψή σου?
0: Νομίζω ότι αρχικά μου είναι το ίδιο. Ίσως λίγο περισσότερο είναι η φιλική απόρριψη. Γιατί έχει τύχει, ας πούμε, φιλική απόρριψη να με πονέσει 7 χρόνια. Μετρημένα 7 χρόνια. Ερωτική απόρριψη δεν μου έχει κρατήσει τόσο.
1: Ενώ με τους φίλους πονάς περισσότερο.
0: Ναι, με τους φίλους πονάς περισσότερο. Δεν ξέρω, ναι. Γιατί στο ερωτικό είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Πάντως η συγκεκριμένη έρευνα δίνει μία πρόσμενη απάντηση, καθώς λέει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον πόνο μιας απόρριψης. Είτε πρόκειται για ερωτικές είτε για φιλικές σχέσεις. Δηλαδή, σου λέει ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι.
1: Κάνανε μία έρευνα σε 3 διαφορετικά στάδια με τη συμμετοχή χιλιάδων ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτοί οι άνθρωποι κλήθηκαν να απαντήσουν κάποιες. Να απαντήσουν ποια μορφή απόρριψης θεωρούν πιο επώδυνη. Και ενώ οι περισσότεροι πίστευαν ότι η ερωτική απόρριψη θα πονούσε περισσότερο, στη συνέχεια οι επιστήμονες εξέτασαν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν κάποιος βιώνει την απόρριψη, με τα αποτελέσματα

0: να είναι εντυπωσιακά, καθώς η απόρριψη μείωνε την ψυχολογική ευεξία το ίδιο ακριβώς και στις δύο περιπτώσεις.
1: Ναι, λογικό μου φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον πόνο μιας ερωτικής και μιας φιλικής απόρριψης, σε περίπτωση που το νομίζατε αυτό. Και μάλιστα η εμπειρία της αποδοχής, λένε εδώ οι επιστήμονες, είναι τόσο θετική και η εμπειρία της απόρριψης τόσο αρνητική, που τελικά δεν έχει μεγάλη σημασία ποιος την προκαλεί. Ναι. Μας μένει δηλαδή
1: το αίσθημα της απόρριψης, τελεία.
0: Ή της αποδοχής, αναλόγως ναι, ναι, ναι. Το πώς θα το κοιτάξεις.
1: Κοίτα, εσένα σου έχει κάνει κάποια απόρριψη, έτσι, ρε παιδί μου, να πεις ότι δύσκολα την ξεπέρασα στη ζωή σου, είτε φιλική είτε ερωτική?
0: Από τα application όταν απορρίπτεται η παραγγελία μου. Όταν ξαφνικά το κατάστημα λέει, λυπόμαστε, δεν μπορούμε. Η συγκεκριμένη παραγγελία δεν τη δέχτηκε το κατάστημα.
1: Μιλούσα τόσο σοβαρά.
0: Είναι η μεγαλύτερη απόρριψη που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, γιατί είμαι εντός του ωραρίου που γράφει.
1: Και σε έχει πληγώσει.
0: Είμαι εντός του ωραρίου που αναγράφει το application.
1: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι βράδυ και εγώ κάνω την παραγγελία μου σωστά. Και μου έρχεται, περιμένω να την αποδεχτούν και περιμένω χρόνια, αιώνια. Και ξαφνικά λέει, συγγνώμη, το κατάστημα δεν μπορεί να δεχτεί την παραγγελία σας. Σιγάρε μπρο. Τέτοια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόρριψη που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Τις άλλες όλες λέγω κάπως κουτσά στραβά, τις αντιμετωπίζω. Αλλά την απόρριψη από την πείνα, εκείνη τη δύσκολη την ώρα που μπαίνει στο app και σε απορρίπτει η εφαρμογή, λες και έχει προηγούμενα μαζί σου. Αλλά ξέρω τι κάνει.
1: Πάρε και εσύ από άλλο μαγαζί, ρε.
0: Ξέρω τι κάνει. Ξέρει ότι προχθές παρήγγειλα από το άλλο app.
1: Ναι.
0: Και επειδή τα βλέπουν αυτά, μας παρακολουθούν πρώτα
1: λες,
0: εδώ.
1: Βρε συνωμοσιολόγε.
0: Κάμερα σε μένα, λέει έτσι. Να πας να φας τώρα από το άλλο application, να μην φας από μένα.
1: Πω, πω, παιδιά, πώς τα έχει φτιάξει έτσι το μυαλό του.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί αμέσως μετά έρχονται και άλλα συνωμοσιολογικά, κυρίως με τα ζώδια, οι ζωδιακές προβλέψεις. Τι πρόκειται να συμβεί, όλα θα μας τα πει η κυρία Χαϊνά.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Τρεις εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Να δω.

0: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Τι υπερτέλειο τραγούδι είναι αυτό, τι κομματάρα απίστευτη. Μπράβο ρε Αστερόπη.
1: Βεβαίως, έρχεται από τα βάθη του Σαζάμ και όχι βάθη, είναι στη θέση νούμερο 3 στο top 200 παγκοσμίως. Αυτός ο καλλιτέχνης πραγματικά είναι ο Ντάτι. Το έχει γράψει από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί στο TikTok που τον παρακολουθώ δεν το τραγουδάει ο ίδιος. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει βάλει κάποια άλλη κοπέλα για τα φωνητικά. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Έχει κάνει και πανικό στα social βέβαια.
0: 50 χρόνια Μασούτης που κάνει πανικό, όχι στα social μόνο, κάνει πανικό στις καρδιές μας. Γιατί 50 χρόνια είναι αυτά, παιδιά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη, Διαμαντής Μασούτης δηλαδή. Είναι μια μεγάλη ελληνική οικογένεια που ξεκίνησε από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και έχει εξαπλωθεί. Και χαιρόμαστε πολύ για αυτό, γιατί από εκεί ψωνίζουμε, από τον Μασούτη. Και τώρα ήρθε η ώρα για ζωδιακές προβλήματα.
1: Λοιπόν, είναι οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και αγαπητοί κρύοι, μία ευκαιρία θα προκύψει ή ένα ταξίδι και θα σας βοηθήσει να ανοίξετε τους οριζοντές σας και να σπάσετε τη ρουτίνα σας. Περνάω σε ταύρους όπου οι σωστοί λογαριασμοί δεν κάνουν μόνο τους καλούς φίλους, αλλά σας βοηθούν να βάλετε πιο σταθερές βάσεις για το επόμενο διάστημα. Δίδυμοι, εξέλιξη σε μία σχέση, μία γνωριμία αυτήν την εβδομάδα θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αν υπάρχει πραγματική προοπτική ή αν απλώς συντηρούσατε μία κατάσταση από συνήθεια. Καρκίνοι, ελάτε. Ήρθε η ώρα, λέει, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, την καθημερινότητά μας και να διορθώσουμε την ενέργειά μας ώστε να κάνουμε δυναμικό comeback τον Ιούνιο. Πάρα πολύ το ακούω. Λέοντες, οι εξελίξεις στα ερωτικά σας θα είναι πολλές και έντονες. Μια γνωριμία θα έρθει για να σας αφήσει, το δικό της αποτύπωμα στα αισθηματικά σας. Μπράβο.
0: Άντε με το καλό.
1: Παρθένη, η οικογένεια και ο προσωπικός σας χώρος είναι ο τομέας που εστιάζεται αυτή την εβδομάδα. Ίσως πάρετε την απόφαση για μια μετακόμιση ή να κάνετε την αναβάθμιση που σκεφτόσασταν τόσο καιρό. Ζυγή, μπορεί ένα μήνυμα να αλλάξει τη ροή της αισθηματικής σας ζωής. Ευκαιρία να το ανακαλύψετε. Σκορπιοί, έξοδα, οικονομικές υποχρεώσεις ή μια αγορά που σκέφτεστε καιρό τώρα σας αναγκάζουν να βάλετε διαφορετικές προτεραιότητες μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Τοξότες, είστε ο πρωταγωνιστής της εβδομάδας και τώρα μπορείτε να κλείσετε εκκρεμότητες ή να πάρετε αποφάσεις για τις προσωπικές σας υποθέσεις. Εγώ καιροί, κρυφές αλήθειες βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια και σας αποκαλύπτουν ποιοι άνθρωποι στάθηκαν πραγματικά ειλικρινείς απέναντί σας και ποιοι όχι. Υδροχόε, μια νέα γνωριμία εμφανίζεται τη στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο και βάζει χρώμα αλλά και chatting στην καθημερινότητά σας. Ενώ τέλος, ηχθείες, επαγγελματικές εξελίξεις και σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της καριέρας σας σας βάζουν σε διαδικασία μεγάλων αλλαγών.
0: Mr. Brightside, εντάξει.

0: κομματάρα και το Talk to Me από Ανώτρη που παίζει τώρα. Και κομματάρα σίγουρα θα ακούσετε και στο Σπηλιά Ρέστοραντ. Όσοι βρεθείτε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μύκονο, που στις 30 το Σάββατο πιο συγκεκριμένα θα είναι στα Ντεξ η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη, τα κορίτσια τα δικά μας, και θα κάνουν μοναδικά DJ sets με φόντο φυσικά. Ένα υπέροχο φυσικό σκηνικό. Θα δείτε ηλιοβασίλεμα πλάι στο κύμα στο Seaside Restaurant. Τώρα τι να σας πω, θα τα απολαύσετε πραγματικά όλα σε ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά και θα είναι ό,τι πιο ωραίο με την υπογραφή του Music 89. Το Σάββατο λοιπόν στις 30 τώρα, μην το ξεχάσετε, μετά τις 4 εκεί θα είναι το πάρτι.
1: Φιλαράκια μας όμορφα και γλυκά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για αυτό το φανταστικό ξεκίνημα εβδομάδας. Αυτή η Δευτέρα ξεκίνησε υπέροχα μαζί σας και θα συνεχιστεί έτσι και όλη την εβδομάδα. Είναι υπόσχεση αυτό. Αύριο Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Πριν από εμάς όμως, πάντα και μόνο κουνάβια από τις 7 το πρωί, δηλαδή Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρης Μπουμπουλίνης.
0: Εμείς τα λέμε στις 6 το απόγευμα εδώ στο Music 892. Φίλια, πολλά!

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασύνες, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα

0: Sushi Bar, το Sushi Spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
12: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
11: Τι είδε.
12: Να σου κατώσω
11: αυτό. Όχι, εσύ.
13: Τι ξανακούσε.
12: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
13: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
11: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
0: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την

0: Την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν τις αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
6: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
5: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
6: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
5: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
8: τρού. Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς.

0: Τουρισμού του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
5: Μπράβο, βλέπεις.
4: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
5: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
4: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
5: Όχι, εννοώ.
4: Τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμε να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω?
0: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε!
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό, όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσω.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
1: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday,
2: Mr. President.
0: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: jugar. ¡Cómo! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ταχύ! Πού αύριο θα παρεθείς να ακούς?
2: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και
2: στο σοκολάτι. Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άκαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Γιατί? Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονήσι είναι. Τι έπαθε.
1: Άμα πα εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσει και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ψηλέμω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: 168.568 ευρώ.
2: Τι, ποιος?
1: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
2: Πόσο ξάμεσο, γιατί...
1: 168.000...
3: Πολύ ευγενικός,
2: έτσι. Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω, κύριε, θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε, και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
1: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
2: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση στο πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
1: Όλο αλήθεια.
0: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας.

0: and my girls on the guest list.
1: Ακούστε με τις πόλεις.
2: Άλλοι φτιάχνουν.
3: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
2: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
3: θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.